0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον αέρα, αποκλεί. Αποκλείωσε τον Ηρακλή στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

ξεκάθαριστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

raindrops falling.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

χέρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσει κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς για τις ψυχολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες ρο.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ίσως να υπήρχε
1: θυσιάστο,
0: ίσως να υπήρχε κάτι καλύτερο,
1: λαό,
0: κάτι πιο αγνό.
1: Οι μάχες
0: που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λούρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λούρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερο.

προσφέρει σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

ξεκάθαριστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ με στο σπίτι του δερματός σου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Του άνοιξε πληγή, τρελά.
1: Όχι, τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς. Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Το θαύμα, η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ζήτα που περνάγανε προχτές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Ποιος είναι
1: το μοντέλο; Θα πάρουμε το αγγελάκι.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μια καλή Κυριακή νομίζω σήμερα.
0: Εντάξει, μια Κυριακή, όχι δεν θα πούμε καλή, θα μια καλύτερη από τις προηγούμενες.
1: Σίγουρα καλύτερη, νομίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν μια δύσκολη εκπομπή. Σήμερα ναι, είναι νομίζω τα πράγματα λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο χαρούμενα. Μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα.
0: Έχει νόημα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ενώ ότι...
1: Παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι, κάπως παίξαμε ποδόσφαιρο.
1: Παίξαμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν,
0: ναι, ναι,
1: δεν ήμασταν φανταστικοί.
0: Όχι.
1: Αλλά μπορούμε να πούμε ότι...
0: Φανταστικοί ήμασταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Παίξαμε φανταστικό ποδόσφαιρο.
1: Φανταστική με την
0: στη
1: άλλη.
0: Φαντασία μας.
1: Με την άλλη έννοια, ναι, ναι, αυτό.
0: Φαντασία μας.
1: Ισχύει 100%.
0: Αυτή την έννοια.
1: 100%. Θα ξεκινήσω με την ίδια ερώτηση. Τι ναι, είδαμε.
0: Τι είδαμε. Είδαμε, εγώ σε ένα πράγμα στέκομαι, είδαμε προσπάθεια.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα επίσημα παιχνίδια τέλος πάντων της ομάδας, αυτή τη φορά είδαμε προσπάθεια τόσο από τον προπονητή να παίξει κάτι διαφορετικό, να προσπαθήσει να προσαρμοστεί στον αντίπαλο, και κάτι που σίγουρα ήταν τελείως διαφορετικό από το ίδιο παιχνίδι δύο εβδομάδες πριν στις Σέρες,
1: mm-hmm,
0: που παίζαμε με τον ίδιο αντίπαλο και προφανώς εκεί είχε συμβεί το ανάποδο. Ήταν ο αντίπαλος προετοιμασμένος για το δικό μας παιχνίδι. Και είδαμε και μία, προφανώς το ένα φέρνει το άλλο, έτσι. Δηλαδή δούλεψε η τακτική και αυτό έκανε και αρκετούς από τους παίκτες να βγάλουν έναν πολύ καλό εαυτό.
1: Να πούμε αρχικά ότι είδαμε αλλαγή συστήματος.
0: Ναι.
1: Είδαμε αλλαγή συστήματος. Φύγαμε πλέον από αυτό, γιατί ξεκίνησε η χρονιά παίζοντας 3-4-2-1. Σταδιακά έγινε 3-5-1-1.
0: Ναι.
1: Και πλέον χθες είχαμε ένα καθαρό 3-4-3.
0: Σωστά.
1: Με εξτρέμ.
0: Ναι, εντάξει, παίξαμε με 4 πλάγια μπακ, απλά τα δύο είχαν το ρόλο του εξτρέμ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα το ότι δεν είναι εξτρέμ η θέση του ή βασική. Okay, αλλά παρόλα αυτά, το στήσιμο που είχαν μέσα στο γήπεδο ήταν εξτρέμ. Κανονικότητα.
0: Έτσι. Και αυτό δείχνει ότι είναι θετικό το ότι η διοίκηση έκανε μια κίνηση να φέρει ένα εξτρέμ, τον Μπάρσενας.
1: Σωστά. Ο οποίος πέραν από εξτρέμ μπορεί να παίξει και στο 10 και στο 8.
0: Ναι, είναι πολυθεσή της.
1: Είναι πολυθεσή της. Ισχύει.
0: Και μπορεί να χρησιμεύσει αν ο προπονητής επιλέξει να συνεχίσει να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και μακάρι να γίνουν μια-δυο ακόμα κινήσεις σε αυτή τη θέση, έτσι ώστε να είμαστε πλήρες και στα μπακ και στα γκάρ.
1: Εγώ δεν θα μπω στα χωράφια του προπονητή.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην παίξουμε με εξτρέμ στους επόμενους αγώνες.
0: Μα δεν είναι το θέμα είναι. Για το άλλο το σύστημα, το 3-5-2 ή 3-5-1-1, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, ότι θες τα back half σου, ας πούμε, τα wing backs, full backs, πώς τα λένε,
1: mm-hmm,
0: να μπορούν να παίρνουν όλη την πλευρά σου 90 λεπτά. Δηλαδή να είναι ο ίδιος παίχτης extreme, half και back.
1: Ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Πράγμα το οποίο μπερδεύει.
0: Δυστυχώς, όχι. Δεν θεωρώ ότι έχουμε τέτοιους παίχτες στο επίπεδο που είναι το ελληνικό.

0: πρωτάθλημα που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Και σίγουρα οι παίκτες που πήραμε δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι το σύστημα ήταν τόσο περίεργο και αυτά τα οποία ήθελε να κάνει ο προπονητής δεν θα γίνονταν με κανένα παίκτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθώ πώς γίνεται ένα χαφ να καλύπτει και τα μπακ την ίδια στιγμή, αλλά και να είναι υπεύθυνο στο να ανεβάσει την μπάλα μπροστά, αλλά και να βγαίνει και σαν εξτρέμ. Δεν μου έρχεται κανένα παίκτη αυτή τη στιγμή στο μυαλό που μπορεί να το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό, έτσι. Έχουμε αλλάξει πλήρως.
0: Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτό, να δούμε όμως αν ο προπονητής θα μείνει σε αυτό που είδαμε χθες.
1: Μα γιατί όχι. Εντάξει, εμείς θα πάμε με αυτό το οποίο είδαμε χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα κάνει στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε αυτό, μένουμε σε αυτό το οποίο είδαμε χθες. Και χθες είδαμε πέραν της αλλαγής συστήματος, ή μάλλον με την αλλαγή συστήματος, είδαμε να αλλάζει και ο τρόπος ανάπτυξης της ομάδας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μπορεί κυρίως η ομάδα να μπει και για να πρεσάρει, να κάνει αρκετά υψηλό pressing και ταυτόχρονα να κάνει αρκετές παγίδες πάσας. Το είδαμε χαρακτηριστικά σε πάρα πολλά σημεία του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Το ξαναείδα σήμερα το παιχνίδι, γιατί από το πέταλο λίγα πράγματα μπορούσαμε να καταλάβουμε.
0: Εντάξει, ισχύει.
1: Βέβαια, αυτά που λέγαμε έτσι στο ημίχρονο, περίπου αυτά ήταν. Εντάξει, okay, είχαμε καλή εικόνα. Αλλά άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόμασταν όταν είχαμε την μπάλα και πηγαίναμε να κάνουμε μια σετ επίθεση.
0: Ναι.
1: Η ομάδα έπαιζε πρώτη φορά από τα πλάγια.
0: Ναι.
1: Έπαιζε πρώτη φορά από τα πλάγια.
2: Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Αν μπορείς, Βασίλη, να πάρεις λίγο αυτό το νεράκι από εκεί να το βάλεις στο πλάι.
0: Δεν σ' ακούμε.
2: Γιατί δεν με ακούτε?
1: Εγώ τον ακούω. Θέλει να πάρεις το νεράκι. Είναι χορηγός. Α, δεν είναι χορηγός.
2: Βάλτε στο πλάι, ρε παιδί.
0: Να βγάλουμε την ετικέτα.
2: Όχι, βάλτε στο πλάι αυτό. Γιατί δεν με ακούτε όμως? Έπρεπε να με ακούτε.
1: Όχι, εγώ σ' ακούω κανονικά.
0: Τα ακουστικά δεν ακούω τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5 ευρώ Cotton Blue για το Super Chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πέραν της αλλαγής του συστήματος, να πούμε ότι είδαμε να αλλάζει και ο τρόπος ανάπτυξης, έτσι, και στις σετ επιθέσεις.
0: Ναι,
1: είδαμε
0: ναι.
1: Να βγαίνει η μπάλα πλέον στα άκρα, πράγμα το οποίο δεν το βλέπαμε μέχρι τώρα.
0: Όχι.
1: Η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ από τον άξονα. Και ήταν λογικό να πήγαινε από τον άξονα, έτσι.
0: Ναι,
1: υπήρχαν
0: ναι.
1: Τρεις παίκτες στον άξονα, στα χαφ, και άλλοι δύο που ήταν ο Φορ και το δεκάρι, τέλος πάντων ο Ήβη, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα τα δύο wingbacks να είχαν ανάποδα πόδια, και άρα η φυσική τους κίνηση να είναι με το δικό τους πόδι και να συγκλίνουν. Άρα βλέπαμε μόνιμα πάρα πολύ προσπάθεια να πηγαίνει η μπάλα από τον άξονα.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δεν έβγαινε, έτσι. Εκ των πραγμάτων δεν βγήκε. Το είδε ο Ματζάρη. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το περίμενα.
0: Ούτε εγώ το περίμενα.
1: Εγώ.
0: Μας έβαλε λίγο τα
1: γυαλιά. Μας έβαλε τα γυαλιά, και χαίρομαι πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να με διαψεύδει κάποιος θετικά.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εντάξει, φτώχασε λίγο με τις αλλαγές, βέβαια θα το πούμε πιο μετά αυτό.
1: Θα μπούμε, ναι, θα μπούμε ότι κάποιες αλλαγές, ναι, οκ. Okay,
0: βέβαια okay, ήταν και, είχε ήδη αποβληθεί, οπότε τέλος πάντων.
1: Ναι, θα φτάσουμε τέλος πάντων, θα μπούμε και λίγο περισσότερο μέσα στο παιχνίδι. Αλλά σε γενικές γραμμές είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά δεν είναι δογματικός.
0: Ναι, και δείχνει όντως να θέλει να προσπαθήσει για κάτι. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε χθες.
1: Ναι. Είδε κάτι, είδε πώς παίζει ο Βόλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησε να προσαρμόσει το παιχνίδι του πάνω σε αυτό ή να αλλάξει γενικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η ομάδα, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα έχει απέναντι. Μπορεί να το δούμε δηλαδή και μέσα στον αστέρα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε σε μια εβδομάδα.
0: Και σε αντίθεση με το παιχνίδι του Κυπέλου, θεωρώ ότι ο Ηρακλής εχθές άφησε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο Βόλο. Ενώ στο παιχνίδι Κυπέλου προσπαθούσαμε εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων.
1: Ναι, είχαμε πέσει την παγίδα του Μπράτσου, αυτή τη φορά δεν πέσαμε.
0: Ναι.
1: Αφήσαμε, ναι, την. Εντάξει, ρε παιδί μου, μια κατοχή ήταν, αν θυμάμαι καλά, 55-45 στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του Βόλου. Αλλά ήταν μια αδιάφορη κατοχή. Όπως αδιάφορη ήταν και η κατοχή που είχαμε με το Βόλο στο Κύπελλο.
0: Έτσι.
1: Εμείς. Δεν είχε κανένα νόημα. Χτυπήσαμε αρκετά περισσότερο στο χώρο και κυρίως από τα πλάγια, βγάζοντας πάρα πολλές φορές το back με overlap. Που παρόλα αυτά, πάρα πολλές έντρες που έγιναν, γεμίσματα. Και προσπάθειες να απειλήσουμε την εστία δεν μας βγήκαν. Έτσι, να πούμε την αλήθεια. Έτσι.
0: Γίναν λάθη πολλά στην ανάπτυξη. Δηλαδή, εκεί που μπορούσε η ομάδα να φύγει σε αντεπιθέσεις, κάποιος κρίκος της αλυσίδας της αντεπίθεσης χαλούσε, έσπαγε. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά όσο η ομάδα αρχίσει, ήταν και πρώτη φορά που παίξανε με το σύστημα αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το είχαν ξαναπαίξει ούτε σε φιλικό, ούτε σε επίσημο, πουθενά.
1: Πιθανόν δοκιμάστηκε στην προπόνηση.
0: Ναι, δηλαδή. Να δοκιμάσει και 2-3 φορές στην προπόνηση και το παίξει σε ένα μάτς. όσο η ομάδα αρχίζει να το παίζει περισσότερο το σύστημα αυτό, μπορεί να, να μειωθούν και τα λάθη, να βγαίνουν και κάποια πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή θεωρώ ότι αν αυτό το είδαμε χθες τελείως ή σχεδόν αδούλευτο, mm-hmm. αν δουλευτεί θα είναι...
1: Ίσως δούμε κάτι ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Εντάξει, και αυτό ευχόμαστε. Από εκεί και πέρα έγινε το 1-0. Εντάξει, με τον τρόπο που έγινε, ένα εξαιρετικό σου του Νανού που έδειξε ο άνθρωπος ότι. Και με το πόδι που δεν είναι το κανονικό του πόδι, έτσι. Ναι. Παρότι είναι αμφίποδος θεωρείται σαν παίκτης, αλλά το καλό του πόδι είναι το δεξί πόδι, το αριστερό πόδι. Το σουτ ήταν με το δεξί.
0: Ναι, σουτάρα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Ανάποδα.
0: Το σουτ με το δεξί ήταν.
1: Με το δεξί είναι το αριστερό. Τώρα το ξέχασα το πόδι. Τέλος πάντων. Ήταν μια σουτάρα τέλος πάντων, ένας κεραυνός, ο οποίος πήγε στο γάμα.
0: Θυμάμαι και εγώ τώρα.
1: Okay, ναι, και εγώ μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει. Και πήγαμε με αυτό στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε στο δεύτερο.
0: Πάμε στο δεύτερο. Η ομάδα ξεκίνησε να κάνει ακριβώς το ίδιο.
1: Θα τα δούμε τα μηνύματα, παιδιά, στην πορεία.
0: Ναι, ναι, θα τα δούμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα. Μέχρι που αποβλήθηκε ο Μυρ. Αποβλήθηκε ο Μυρ, αλλάξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Η ομάδα από εκεί που έπαιζε με 3-4-3 ουσιαστικά γύρισε στο παλιό σύστημα 3-5-1-1. Μόνο που δεν μπορούσε να είναι 3-5-1-1 αφού έλειπε ένας παίχτης, άρα πήγε σε 3-5-1.
1: Να πάμε στην αποβολή πρώτα. Ότι ήταν μια άτυχη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ήταν μια βαρύσια αποβολή. Κοίταξε με. Λείπουμε πολλά χρόνια από τη Super League.
0: Ισχύει. Όχι, αποβολή, παιδιά, ήταν αποβολή. Εντάξει, δεν υπάρχει. Επειδή εκείνη την ώρα και όλα εμείς το βλέπαμε από μακριά και στην αρχή λέμε τι έδωσε. Επειδή είχε βγει και ο τραυματοφύλακας από την περιοχή, εκ πρώτης φαινόταν κάπως πιο.
1: Το σούτ έγινε το αριστερό και το καλό ήταν το δεξί. Ναι, σωστά.
0: Οκ.
1: Ναι,
0: okay. Εντάξει.
1: Η αποβολή ήταν μια άτυχη στιγμή.
0: Άτυχη στιγμή.
1: Άπλωσε το πόδι, πάρα πολύ ωραία η μπαλιά του Καϊμπουέ.
0: Ναι.
1: Πήγε και κοιτούσε την μπάλα, ρε παιδί μου, την πορεία της μπάλας ο Μυρ. Δεν είδε τον τερματοφύλακα. Έβαλε ο τερματοφύλακα στο πόδι του εκεί. Μπήκε με τα σκαριά ο Μυρ, χωρίς να το θέλει. Ήταν μια άτυχη στιγμή, έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν δίνονταν ποτέ πριν το VAR. Με το VAR έχουμε μάθει να δίνονται.
0: Ναι, και σωστά δόθηκε, εντάξει.
1: Ναι, κόκκινη ήταν.
0: Έτσι όπως πήγε, σωστά δόθηκε. Και τώρα μην και... ανοίξουμε συζήτηση για τη διαιτησία, να τα πάμε θες χρονικά.
1: Όχι, θα, ναι, ναι, σταδιακά πάμε ένα-ένα. Φεύγουμε από την αποβολή.
0: Τι έχουμε να πούμε για τη διαιτησία πράγματα.
1: Πάρα πολλά, πράγματα. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε.
0: Αλλά να πούμε ότι αυτό δεν είναι στα λάθη της. Αυτό.
1: Η φάση της κόκκινης κάρτας εγώ δεν θα την έβαζα στα λάθη. Κοίταξε με, μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις τι. Αν γινόταν το αντίστροφο μπορεί και να μην...
0: Να μην την έδινε. Εντάξει. Θα μπορούσε να είχε δώσει
1: μπορεί.
0: Ενδεχομένως κίτρινη.
1: Μπορεί να μην την έδινε. Ξέρεις γιατί? Γιατί είδα έναν αρνητισμό του διαιτητή απέναντι στην ομάδα μας.
0: Άξι,
1: και δεν μιλάω για τις μεγάλες φάσεις, μιλάω για τις φάσεις τις μικρές, τα σπόρια,
0: φάσεις,
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι, πιο μικρές φάσεις. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Mm-hmm. Θα έλεγα να μην το μπλέξουμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ γι' αυτό, όπως είδες, προσπέρασα τη φάση της κόκκινης και είπα μείναμε με 10 παίχτες.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά είδαμε να αλλάζει η ομάδα το σύστημα. Και να γυρίζει στο παλιό με ένα παίχτη λιγότερο. Το οποίο φάνηκε και στην πράξη ότι δεν τη βοήθησε την ομάδα.
1: Τι έκανε ο προπονητής εκεί? Ο προπονητής
0: έβγαλε
1: τον Γκόλιτς.
0: Έβγαλε τον Γκόλιτς, έβαλε τον Γκούστα ουσιαστικά.
1: Και στη θέση του έβαλε τον Γκούστα, ναι.
0: Ναι.
1: Επί τη ουσία γιατί το έκανε αυτό? Ήθελε να κρατήσει το ύψος.
0: Ναι.
1: Ο Μαντζάρη φοβήθηκε το ύψος. Φοβήθηκε τις στημένες φάσεις.
0: Έβγαλε το δεύτερο εξτρέμ.
1: Έβγαλε τον Ίζετ. Έβγαλε τον Ίζετ και έβγαλε και τον. Σίγουρα έβαλε τον Καρλής στον Ίζετ.
0: Ναι.
1: Και έβαλε και τον.
0: Τον Τζάκλα έβαλε.
1: Όχι, τον Τζάκλα έβαλε μετά. Έβαλε τον Μάρκο, τον Κράιντς.
0: Ναι.
1: Στα χαφ, τέλος πάντων. Έδωσε και με τον Καρλής και με τον, ναι. Έδωσε και με τον Καρλής και με τον Κούστα. Προσπάθησε να δώσει ύψος. Θα μου πεις ο Κούστα με τον Γκόλιτς πάνω κάτω είναι το ίδιο. Ναι, ήθελε ένα πιο φρέσκο πνευμόνι. Γιατί το ήθελε? Ήθελε έναν άνθρωπο ο οποίος να πολεμήσει πάρα πολύ τις μεγάλες μπαλιές. Να κυνηγήσει, να πάρει τις πρώτες, ρε παιδί μου. Γιατί θα διώχναμε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αντιλήφθηκε ότι η ομάδα θα κλειστεί αυτό. Εντάξει. Και επί της ουσίας ήθελε έναν παίκτη ο οποίος θα πολεμήσει μπροστά. Έτσι ώστε να πάρει και τις κεφαλιές και ταυτόχρονα να είναι και πίσω στις στημένες φάσεις, σε corner και σε foul. Να δώσει ένα ακόμα όπλο στην άμυνά μας. Αυτό είχε κατά νου.
0: Ναι.
1: στην περίπτωση του Κράιντς ήθελε ένα παίκτη ο οποίος θα κρατούσε λίγο μπάλα, σε περίπτωση που βγάζαμε την μπάλα από την άμυνα, ήθελε να κρατήσει λίγο, να κάνει μια σωστή μεταβίβαση.
0: Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι κλείνει και χώρος γενικά σαν παίκτης.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακός.
0: Όχι, μια χαρά ήταν, δεν έκανε κάτι.
1: Οκ, εντάξει, ήταν περίεργη.
0: Δηλαδή... Κράτησε μπάλα, έκανε λίγο καθυστέρηση εκεί που τη στριφογυρνούσε και προσπαθούσε να βρει κάπου να τη δώσει. Μια-δυο φορές την έδωσε και μπροστά, δηλαδή κάτι έκανε.
1: Μετά την κόκκινη, δεν βγάζει νόημα λίγο να κάνουμε τόσο ας πούμε, κριτική για το ίδιο το παιχνίδι.
0: Όχι. Γιατί η ομάδα ξαναγύρισε στο ίδιο παλιό κακό σύστημα ουσιαστικά. Γι' αυτό εγώ το λέω ότι από την κόκκινη και μετά δεν το χειρίστηκε σωστά ο Ματσάρη. Και όπως σωστά είχε πει εσύ, και εγώ δεν σου το είχα πει, αλλά όντως το ίδιο θα έκανα π.χ. αν πάθαινε αυτό το πράγμα, ενώ έπαιζα FIFA στην ομάδα
1: μου. Okay.
0: Εκείνη την ώρα βγάζεις το 4 και παίζεις χωρίς 4.
1: Βάζεις ένα τύπου 4.
0: Δηλαδή η ομάδα θα έπαιζε 3-4-2. Κάπως έτσι.
1: Ή θα έπαιζε. Ναι, καταλαβαίνω τι μιλάς. Αυτό το οποίο συζητούσαμε, ότι μπορούσε να βγάλει τον Κούστα, να βάλει τον Μαρκές. Να βάλει τον Μαρκές, ας πούμε. Σαν
0: και
1: τύπου εξτρεμοφόρ και να κρατήσει μέσα τον Ίζετ. Γιατί το είπαμε αυτό?
0: Ναι,
1: γιατί κάποια στιγμή γύρω στο 70 έβλεπε στα center back του Βόλου να έχουν αντιληφθεί ότι ο Κούστα δεν μπορεί στον χώρο
0: και ανέβαιναν πάνω από τη σέντρα
1: και ανέβαιναν 10 μέτρα πάνω, κόντεψαν να φτάσουν στην περιοχή μας. Αυτό γιατί συνέβη? Γιατί σου λέει δεν κινδυνεύουμε να μας φύγει στο χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτό καθιστά τον Κούστα κακό παίκτη? Όχι απαραίτητα.
0: Όχι.
1: Ο Κούστα είναι για μια άλλη δουλειά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Ο λόγος που τον έβαλε είναι για να δώσει ύψος. Για να δώσει αυτή την πρώτη μάχη και για να, στη μεγάλη παλιά όταν διώχνουμε την μπάλα και ταυτόχρονα για να βοηθήσει στην
0: έρευνα. Είχε μια λογική αυτό που
1: είχε
0: έκανε.
1: Τη λογική. Okay.
0: Και στην τελική και να είχε βγάλει το φορ, εμείς τώρα εικάζουμε έτσι, δεν ξέρουμε τι.
1: Εγώ εικάζω ότι αν εκείνη τη στιγμή έμπαινε ο Μαρκές και δεν έβγαινε ο Νίζετ από το παιχνίδι και είχε επί τη ουσία κρατούσε στα δύο εξτρέμ και πήγαινε σε ένα άτυπο χωρίς φορ.
0: Ναι. 3-4-2.
1: Ναι, που να ήταν ταυτόχρονα χωρίς φορ, άρα και με δύο φορ εσωτερικούς που να μπαίνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σου λέω ότι θα κερδίζαμε.
0: Εντάξει.
1: Σου λέω ότι οι παίκτες του Βόλου θα φοβόντουσαν παραπάνω να μην φάνε την κόντρα.
0: Ναι. Κοίτα,
1: με έναν φρέσκο Μαρκές και έναν γρήγορο Νιζέτ.
0: Όλα είναι εικασίες.
1: Εικασίες κάνουμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί και αυτό να, για κάποιο λόγο να μην δούλευε εκείνη την ώρα, να τρώγαμε και δύο γκολ. Δεν ξέρουμε. Αλλά
1: μπορεί.
0: Στο δικό μας το μυαλό, τουλάχιστον δηλαδή και στο δικό μου και στο Ραφαήλ, εν πάση περιπτώσει, φαινόταν πιο.
1: Εμένα θα μου φαινόταν πολύ πιο ορθολογικό
0: να
1: γίνει κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Πάμε σε κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ περίεργο. Το παιχνίδι συνέχιζε να είναι 0-1. Ο Βόλος η κατοχή του είχε φτάσει πάνω από 75%,
0: 74%.
1: Δεν ξέρω. Πάντως παρόλα αυτά το παιχνίδι ήταν 0-1. Και πάμε σε μία ακόμα αλλαγή. Στην οποία βγαίνει ο Σουρλής.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο, ξέρω εγώ, Μουνιώθ, συγγνώμη, πιο νωρίς. Και μπαίνει ο Σόρια.
0: Βγαίνει ο Σόρια και μπαίνει ο Μουνιώθ.
1: Βγαίνει ο Σόρια και μπαίνει ο Μουνιώθ. Ο οποίος Σόρια, παιδί μου, βγήκε γιατί φαντάζομαι το παιδί τα έχει δει όλα. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να είχε.
0: Είχε κάνει και πολύ ωραίο.
1: Είχε κάνει πάρα πολύ ωραίο μάτσα, έτσι. Δεν πιστεύω ότι τον είδε ο προπονητής και είπε: δεν κάνεις εσύ, δεν παίζεις καλά, θα σε βγάλω. Δηλαδή υπάρχει πάντοτε και το στάμινα.
0: Προφανώς κουράστηκε και μάλλον και ο Σουρλής κουράστηκε. Το Σουρλής το είπε.
1: Ο Σουρλής ζήτησε αλλαγή.
0: Το Σουρλή καταλαβαίνει ουσιαστικά ότι κουράζεται όταν κατεβάζει τις κάλτσες του.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Το έχω δει, ναι, ότι. Βγάζει το Μουνιώθ, βγάζει το Σόρια και παρόλα αυτά βάζει τον Μουνιώθ δεξιά.
0: Ναι.
1: Με ανάποδο πόδι, back. Σε κατάσταση στην οποία είσαι μόνιμα να μείνεσαι.
0: Ναι, εκεί λίγο είναι περίεργη επιλογή.
1: Αυτό εγώ το θεωρώ λάθος.
0: Του άλλαξε κατευθείαν.
1: Όχι, δεν του άλλαξε κατευθείαν. Του άλλαξε μετά τον γκολ.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μην φας τον γκολ, φίλε.
0: Ναι,
1: ναι. Από τη στιγμή που έφαγα τον γκολ και μετά τι να το κάνω.
0: Αυτό.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν αμυντικό, έναν back, να αμυνθεί με ανάποδο πόδι παρά να μείνετε με το δικό του πόδι στην πλευρά.
0: Ισχύει.
1: Ένα είναι το λάθος. Ένα και αυτό το λάθος, κάτι με.
0: Ναι, εκεί μετά, μετά τους, την αποβολή. Είδαμε όλα τα παλιά λάθη ουσιαστικά.
1: Είδαμε μια φοβική διαχείριση.
0: Εντάξει.
1: όσο τον βγάζω το καπέλο, εγώ τον Ιταλό.
0: Εγώ θεωρώ πιο φοβική διαχείριση τον άβγαζε το φόρο απλά εκείνη την ώρα, γιατί το μάτς πήγαινε καλά. Αυτός τόλμησε. Δηλαδή σου λέει, θα βγάλω έναν παίχτη από την άμυνα και θα κρατήσω το φόρο.
1: Εγώ νομίζω ότι ακριβώς το αντίθετο πέτυχε.
0: Το αντίθετο πέτυχε εν τέλει.
1: Δεν μπορείς να θεωρείς ότι. Δηλαδή, εγώ μόνο σαν αλλαγή που θα βοηθήσει στην άμυνα, φαντάζομαι τον Κούστα. Σε αυτό το μάτσο.
0: Εντάξει. Εγώ δεν...
1: Ο Κούστα είναι ένας παίκτης, ο οποίος είναι να μπαίνει. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Να μπαίνει σε ένα μάτσο που θέλεις και ψάχνεις τον γκολ και έχεις γεμίσματα μέσα στην περιοχή. Και να μπαίνει δεύτερος φορ.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση, εξαιρετική τοποθέτηση.
0: Okay.
1: Πολύ ψηλό επίπεδο. Και πάρα πολύ ωραίο τελείωμα one touch εκεί, μέσα από το κουτί.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να μπει ο Κούστα εκεί.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Εσύ θεωρείς ότι ο Κούστα, ας πούμε, ήταν μια αλλαγή. Α,
1: γκολ ΑΕΚ.
0: Μας συμφέρει εμάς αυτό.
1: Καλό γκολ.
0: Στην φάση. Οπότε προχωράμε. Α, μην το ακυρώσει. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Κούστα εκείνη τη στιγμή μπήκε με τη λογική του ότι θα συνεισφέρει στην άμυνα.
1: Θα διατηρήσει το ύψος του Κόλλιτς στα στημένα.
0: Ναι.
1: Και θα δώσει μάχες μπροστά, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει μια πρώτη κεφαλιά στην, ή να κατεβάσει μπάλα.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που διώξουμε. Και μήπως κάποιος ανέβει εκείνη τη στιγμή και μπορέσει να βρει κενό. Αλλά να ανέβει ποιος, αφού δεν έχει πλέον εξτρέμ.
0: Ναι. Εγώ να πω την αμαρτία μου, παρότι τον Κούστα γενικά τον εκτιμάω σαν χαρακτήρα και σαν παίχτη, βασικά σαν άνθρωπο που έχει εξελιχθεί, να το πω πιο σωστά, δηλαδή δεν ήταν ο ίδιος παίχτης όταν ήρθε στον Ηρακλή. Πιστεύω ότι τέλος πάντων στην Α' Εθνική δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν θεωρώ ότι ούτε αμυντικά θα συνεισέφερε, ούτε επιθετικά σε αυτή την κατάσταση θα ήταν απελπιστικά μόνος για να συνεισφέρει. Δηλαδή μου φαίνεται εκείνη την ώρα οριακά σαν να καταδικάζει την ομάδα να παίζει με 9. Και γι' αυτό που λες, διατήρησε το ύψος της, αφού έτσι και αλλιώς βλέπουμε ότι η ομάδα έχει χοντρό πρόβλημα στα στημένα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα στις κεφαλιές.
0: Δεν είναι καν θέμα ύψους. Δηλαδή είναι θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ψηλούς παίκτες.
1: Όχι, έχουμε πολύ ψηλούς παίκτες.
0: Μπράβο.
1: Και ένα παραπάνω που παίζει με 3 στόπερ.
0: Όχι, μέτρησε τον γκολ του ΑΕΚ, να πούμε. Εντάξει, συνεχίζουμε.
1: Ωραίο γκολ. Ναι.
0: Και ένα παραπάνω που παίζει
1: με
0: τρεις. Και πάλι η ομάδα έχει θέμα.
1: Έχει θέμα στα στιγμή.
0: Άρα. Τέλος πάντων, εμένα εκείνη τη στιγμή η αλλαγή του Κούστα μου φαίνεται τελείως αχρίαστη.
1: Εγώ σου λέω. Κοίταξε, εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό που κάνει ο Ματζάρη. Επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό είναι να κρατήσει το ύψος. Αυτό θέλει.
0: Ναι.
1: Και θέλει να έχει έναν μαχητή μπροστά να διεκδικήσει τις πρώτες μπάλες. Αυτό θέλει.
0: Ωραία.
1: Απλά δεν έχει κατά νου ότι ακόμα και να κερδίσει την πρώτη μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα έχει που να τη δώσει.
0: Όλα αυτά που λες είναι σωστά σαν σκέψη. Δεν μπορεί να τα κάνει ο Κούστα. Για μένα.
1: Σου είπα γιατί εγώ σου είπα για ποια δουλειά κάνει ο Κούστα, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι ο Κούστα είναι ο Φαν Μπάστεν.
0: Βρέφω, λέω.
1: Εγώ σου είπα ότι ο Κούστα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι όταν ψάχνεις τον γκολ να τον βάλεις δεύτερο φόρο στο 80.
0: Α, μπράβο.
1: Και εκεί είναι το Κούστα γκολ. Έχει αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Είναι ο Μπέτνερ του Ηρακλή.
0: Αλλά είναι, αυτό είναι όταν έχει ήδη η ομάδα. Έχει μια λογική να επιτίθεται.
1: Μα σου είπα ότι ήταν λάθος η αλλαγή του Κούστα.
0: Ναι.
1: Εκτέθηκε ο Κούστα που μπήκε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εσύ λες όμως ότι ήταν λάθος. Αλλά εξηγείς τη λογική που την έκανε ο Ματσάρη. Εγώ σου λέω ότι δεν έχει καν λογική αυτό που έκανε. Γιατί ο Κούστα δεν είναι αυτός ο παίχτης.
1: Δεν έχει σωστή λογική,
0: ναι,
1: σύμφωνα με εμάς.
0: Εντάξει.
1: Λογική έχει.
0: Φρελογική έχει γενικά.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Το κλείσουμε εδώ. Του κουράσαμε. Έχει λογική, δεν έχει.
0: Okay.
1: Ωραία. Πάμε και στην τελευταία αλλαγή. Πριν πει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Σουρλής κάνει νόημα. Θέλω αλλαγή. Είμαι νεκρός, δεν μπορώ άλλο. Με τίποτα. Πέθανε, ρε παιδί μου, έχω τρέξει 12 χιλιόμετρα, τα έχω δει όλα.
0: Όχι, έτρεξε πολύ.
1: Δεν υπάρχει ο Σουρλής. Δεν γίνεται να ακούσω κακή κουβέντα για τον Σουρλή. Σουρλής τη φανέλα την υδρώνει δύο φορές και τη στίβει και την ξαναϊδρώνει. Το θέμα είναι ότι ζητάει αλλαγή. Γυρνά στον πάγκο. Υπάρχει ο Ραντόγια.
0: Υπάρχει.
1: Είναι χαφ. Ποιον βάζει?
0: Το Τσάκλα δεν έβαλε.
1: Ναι. Γιατί το κάνεις?
0: Εγώ σου είχα πει, απέξει με 6-3-1.
1: Ναι, μετά χάθηκε το νόημα το με τι παίζουμε, έτσι. Άρα, να μπω στη λογική του. Να μπω.
0: Να μπεις.
1: Ήθελε ύψος. Και άλλο ύψος.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για έναν Ιταλό προπονητή, έτσι. Ιταλό που παλιά σχολής, κατενάτσιο, που έχουν τη γνώση του πώς να κρατήσουν ένα αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και συνήθως με έναν τρόπο στον οποίο δεν αρέσει σε εμάς τους φιλάθλους.
0: Σωστά. Okay.
1: Δεν βγήκε. Ναι. Θα μου πεις, έγινε μια στραβοκλωσιά, μπερδεύτηκαν εκεί. Τέλος πάντων, δεν βγήκε.
0: Okay.
1: Η λογική που μπήκε ο Τσάκλα είναι για να κρατήσει ύψος.
0: Ναι.
1: Να δώσει, ψέματα, να δώσει μεγαλύτερο ύψος, ναι, στην ομάδα, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις έναν ακόμα παίκτη στο φόρτωμα. Εντάξει, δεν τον έβαλες για κάποιον άλλο λόγο. Ωραία. Όταν θα διώχναμε εσύ την μπάλα, όταν θα τη βγάζαμε προς τα έξω την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα την κρατούσε, ποιος θα έκανε μια πρώτη πάση όταν το 6 σου είναι ο Τσάκλα. Και δεν είναι ο Ραντόγια, ας πούμε.
0: Κανένας.
1: Άρα.
0: Δηλαδή, όσες φορές προσπάθησε η ομάδα εκεί να φύγει σαν επίθεση, δεν τα κατάφερε, εκτός από μια στο τέλος. Που έφυγε εκεί ο. Ποιος ήταν, ο Νίζη, ήταν. Ναι.
1: Όχι, όχι, που έφυγε ο Νανού. Και έκανε πάσα στον Κούστα και βρήκε την μπάλα το πουλί.
0: Ο Νανού.
1: Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Ένας.
1: Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι υπάρχει εκεί τη στιγμή ένα εξάρι. Είμαστε στο 85, 83, όπως έγινε η αλλαγή. Εντάξει. Δεν μπορεί να μην βγάλει 15 λεπτά.
0: Και ένα παίκτη σε κάποιο επίπεδο. Δεν είναι ότι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, εντάξει, είχε και τον Αναστασιάδη χαφ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Θέλω να πω ότι. Δεν προσπάθησε η ομάδα, για να στο κάνω λιανά, να κρατήσει μπάλα για να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Ναι. Αποδέχθηκε ότι θα χάσει την κατοχή 80-20 σχεδόν στο, ναι, δεύτερο ημίχρονο. Θα κάτσει εντελώς πίσω ταμπούρι. Θα βάλει ψηλούς παίκτες, έτσι ώστε η μπάλα να μην τύχει και περάσει προς το τέρμα του Αθανασιάδη.
0: Ναι, απλά νιώθω ότι όλο αυτό ήταν πολύ μονοδιάστατο. Δηλαδή είχε μια γραμμή άμυνας. Μπορούσε να έχει και δεύτερη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είχε δεύτερη.
1: Εγώ
0: γι' αυτό σου σχολίασα το 6-2-1.
1: Ωραία. Για να το κλείσουμε σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα στήθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Εγώ του βγάζω το καπέλο του προπονητή, ο οποίος είδε το πρόβλημα.
0: Το είδε.
1: Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Και διάβασε το Βόλο.
0: Και σε ηλικία 64 χρονών δέχτηκε στο μυαλό του. Έκανε υποχώρηση στο μυαλό του και άλλαξε σύστημα.
1: Πολύ ωραία. Και θα σου πω εγώ, γιατί οι τρεις στην άμυνα σήμερα ήταν καλύτεροι από την προηγούμενη φορά. Και δεν έχει να κάνει τόσο για μένα με τον Τζάκλα, ας πούμε, που έλειπε από την τέτοια.
0: Ναι.
1: Είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αμυνόταν η ομάδα. Υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές. Και κυρίως όταν.
0: Αυτό για το πίνια που.
1: Ακριβώς. Ότι όταν η ομάδα ήταν σε αμυντικό transition έκτακτο και πήγαινε να βγει στην αντεπίθεση ο Βόλος, πόσες φορές έφυγε στην αντεπίθεση ο Βόλος μέσα στις αίρες. Ξεχάσαμε, δηλαδή, ειλικρινά, χάσαμε το μέτρημα. Ακριβώς. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στα χαφ
0: και στους αμυντικούς
1: και στα center back.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε σε αυτό το παιχνίδι? Αντί να κάθονται στην ίδια γραμμή τα center back,
0: ναι,
1: παίζανε ένα περίπου τρίγωνο με τον Πίνια να βγαίνει μπροστά.
0: Να πούμε, για πρώτη φορά ο Πίνια έπαιξε
1: κεντρικό στόπερ. Έβγαινε ο Πίνια μπροστά
0: και
1: γινόταν εξάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή υπάρχει μια χαρακτηριστική φάση που ο Καϊμπουέ κάνει νόημα στον Πίνια, του λέει: ανεβαίνω να πρεσάρω, ανέβα.
0: Κάλυψε μένα.
1: Και
0: που
1: γίνεται ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο ήταν 100% δουλεμένο, ήταν κάτι που βγήκε 100% στο ματζάρι. Εγώ του βγάζω το καπέλο, ήταν πάρα πολύ ωραία τακτική κίνηση. Και τι έκανε? Έκοψε το Βόλο. Δεν μπορούσε ο Βόλος με τίποτα να περάσει από τη μεσαία γραμμή την μπάλα προς την επίθεση.
0: Και να πούμε ότι η ομάδα έπαιξε για πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα, γιατί τα back ήταν back και δεν έπρεπε να γίνονται και extreme.
1: Πολύ σωστά.
0: Είχαν παίχτη μπροστά τους, άρα μένανε, ανεβαίναν μέχρι το κέντρο.
1: Φάνηκε ο Σόρια. Γιατί φάνηκε ο Σόρια σαν back?
0: Γιατί δεν έπρεπε να ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω. Γιατί... και να έχει κουραστεί
1: από. Και γιατί είχε τον Ίζετ μπροστά, ο οποίος τραβούσε παίκτη πάνω του.
0: Αυτό.
1: Τραβούσε παίκτη, γινόταν το overlap, έβγαινε ο Σόρια πάρα πολύ ωραία. Παρότι οι σέντρες και οτιδήποτε προσπαθήσαμε δεν μας βγήκε στο 100%.
0: Okay.
1: Ήταν ένα match που εκεί που πιστεύαμε ότι είμαστε στο 0, πήγαμε από το 0 στο 5.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι, πήραμε χαρά, πιστεύουμε στην ομάδα, είδαμε ότι τελικά μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Δεν είμαστε αυτή η κακή ομάδα που φάνηκε στα πρώτα παιχνίδια, που απογοητευτήκαμε.
0: Και να δούμε και σε τι.
1: Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε.
0: Για πες.
1: Και σιγά σιγά με τους νέους παίκτες που ήρθαν. Ίσως έρθουν κι άλλοι. Μακάρι να έρθουν. Που αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η ομάδα αποφασίζει να πάει με εξτρέμ, ο προπονητής θέλει και εξτρέμ.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Που πιστεύω ότι θα έρθει. Και το εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να δουλέψει και με τους νέους παίκτες, γιατί δεν θα έχεις ένα 4 back πλέον μέσα. Για οι δύο να παίζουν τον ρόλο εξτρέμ. Μπορείς να έχεις στη μία πλευρά, ας πούμε, το Μαρκές. Δεν πει δεν είναι εξτρέμ, μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Μπορείς να έχεις στη μία πλευρά τον Μπάρσελας. Ναι. Μπάρσενας, παράδειγμα. Ή κάποιον άλλον ο οποίος θα έρθει ως εξτρέμ. Ταυτόχρονα θα μπει και ο αμυντικός ο καινούριος, ο Δανός.
0: Λάουριτσεν.
1: Άρα, αυτό το οποίο μας έδωσε η αγωνιστική, η χθεσινή, η αγώνας ο χθεσινός, είναι να πιστέψουμε ότι η ομάδα μπορεί.
0: Το μόνο που λείπει από την ομάδα σαν ρόστερ, πέρα από τους εξτρέμ που καλό θα ήταν και εμένα να έρθουν ένας-δυο ακόμα, πέρα από τον Μπάρσενας, είναι ένα αριστεροπόδαρο στόπερ που έχουμε τον Γιαννούτσο που είναι τραυματίας και κανέναν άλλον.
1: Δεν ήταν κακός ο Ρος.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: Μια χαρά ήταν ο Ρος.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά έπαιξε το ρόλο του. Και είδαμε και ότι ο Πίνια τελικά ως κεντρικό στόπερ, το παιδί το φάγαμε άνευ λόγου.
0: Έτσι.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Και σε αυτό το ρόλο, στο τρίγωνο, να βγαίνει και να κάνει το 6, ήταν καταπληκτικός. Ειλικρινά, είναι κρίμα που έγινε όλη αυτή η ιστορία με την κόκκινη κάρτα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Και δεν είδαμε τον Ηρακλή πρώτη φορά φέτος σε επίσημο παιχνίδι να προηγείται στο σκορ και να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. 11 εναντίον 11 σε ένα ημίχρονο ενώ προηγείται.
0: Έτσι.
1: Που πιστεύω ότι με τα εξτρέμ και με τον τρόπο που παίζαμε χθες, το παιχνίδι, όπως είπε ο προπονητής, θα μπορεί να λέγει και 3-0. Εγώ το προσυπογράφω αυτό. Έτσι, πως παίζαμε χθες, με τον τρόπο που κλείναμε τους χώρους και με τον τρόπο που βγαίναμε μπροστά, το πιστεύω.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα που λέει αφού λες αυτό που είπε ο προπονητής, να πούμε λοιπόν τώρα εδώ, δεν είναι ωραία τη φάση εκείνη που στο πρώτο ημίχρονο μετά το 0-1. Κλέβει την μπάλα ο Σουρλής έξω από την περιοχή του Βόλου.
1: Πάμε στη διαιτησία τώρα. Εμείς με φορτώνεις τώρα, είναι και βράδυ.
0: Γιατί εδώ δένουν και οι δηλώσεις του Ματσάρη και αυτό που λέγαμε ότι θα πούμε για τη διαιτησία μετά. Γιατί εκεί είσαι στο 0-1. Η ομάδα ακόμα είναι με 11 παίχτες. Έχουμε κλείσει το Βόλο εξαιρετικά. Και
1: κλέβει ο Σουρλής.
0: Κλέβει ο Σουρλής έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Βγαίνει μόνος του.
0: Ποιο βγήκε μόνο στο
1: δεν θυμάμαι. Νομίζω ο Κόλλιτς πρέπει. Δεν θυμάμαι κι εγώ χαρακτηριστικά τώρα.
0: Και κόβει τη φάση ο διαιτητής εκεί πέρα. Εκεί.
1: Η εντολή είναι ξεκάθαρη εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν έχει αμφιβολία, γιατί δεν ήταν φάουλ. Εντάξει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο διαιτητής ήταν σίγουρο. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Μπαίνει γκολ ή δεν μπαίνει. Και αν μπει γκολ. Πα στο VAR.
0: Όχι. Αν μπει γκολ, πας στο VAR.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπει γκολ, μπορείς να δώσεις φάουλ. Άμα είσαι τόσο σίγουρος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τουλάχιστον να εξελιχθεί. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και με το γκολ από την ανάποδη. Ότι εφόσον δεν είσαι σίγουρος. Το γκολ του Βόλου.
1: Πάμε στον γκολ του Βόλου τώρα.
0: Ναι. Ότι εφόσον δεν είσαι σίγουρος.
1: Τι λέει ο κανονισμός. Ότι πρέπει να είναι ο διαιτητής σίγουρος ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Ολόκληρη η μπάλα να πέρασε τη γραμμή. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιος έδωσε το σφύριγμα. Ποιος έδωσε, συγγνώμη, τον γκολ.
0: Ο υπόπτης.
1: Ο υπόπτης πόσα μέτρα ήταν μακριά από την ευθεία του τέρματος.
0: Όσο απέχει το
1: σχεδόν
0: τέρμα.
1: Σχεδόν 2,5 με 3 μέτρα.
0: Δεν ήταν καν στην ευθεία. Δεν είναι.
1: Όχι, ήταν 2,5 με 3 μέτρα. Αυτό εννοώ. Δεν ήταν στην ευθεία. Αυτό
0: ναι,
1: ήταν 2,5 με 3 μέτρα έξω.
0: Ναι, ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Είχε παρόμοια θέση με αυτή που είχαμε εμείς με τις κάμερες που είδαμε.
0: Ακριβώς.
1: Από το VAR. Εντάξει. Ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει goal line technology και ότι είδαν goal line technology και το είπαν.
2: Αυτό δεν ήθελα να πω κι εγώ.
0: Το
2: συζητάγαμε και στην
1: εξέλιξη.
2: Βασίλης, ακουστικά δεν φοράς.
0: Τι έγινε?
2: Τα ακουστικά λέω να φοράς για να μ' ακούς. Άρα δεν είναι.
0: Τα ακουστικά?
2: Ναι.
0: Δεν δουλεύουν.
2: Πώς γίνεται?
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Αν υπήρχε goal line technology, ουσιαστικά θα έπρεπε να.
1: Όχι, ήθελα να μιλήσει.
0: Α, μίλα καλέ.
2: Ναι, προσπαθώ. Λοιπόν, επειδή στην Κερκίδα αυτό λέγαμε κι εμείς, ότι έχει goal line technology και εντάξει τώρα χτύπησε το ρολόι του που λέγαμε παλιά, ας πούμε, και τέλος.
1: Ποτέ.
2: Δεν υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει το VAR, στο οποίο δεν πήγε ποτέ.
1: Θα σου απαντήσω ακριβώς τώρα τι έχει γίνει εκεί. Επειδή το έχω ψάξει αρκετά. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα Super League Goal Line Technology ποτέ. Goal Line Technology είναι, παιδιά, είναι μια τεχνολογία, ας πούμε, στην οποία έρχεται στο ρολόι που φοράει ο διαιτητής.
0: Ότι δεν χρειάζεται VAR.
1: Του έρχεται ειδοποίηση στο ρολόι ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Έτσι, αυτό έχει να κάνει με αισθητήρες, δεν ξέρω πώς το έχουν. AI με AI. Okay. Έτσι.
0: Μα είναι πιο παλιά τεχνολογία από το VAR. Υπάρχει.
1: Δεν την έχουμε, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι πιο παλιά τεχνολογία από το VAR. Γιατί είναι μια τεχνολογία η οποία εφαρμόστηκε με αφορμή το Μουντιάλ του 10, το γκολ του Λάμπαρτ με τη Γερμανία που χτύπησε μπάλα στο δοκάρι, έσκασε μέσα στην εστία και βγήκε έξω. Και όλος ο κόσμος είδε ότι ήταν γκολ, εκτός από τον επόπτη και το διαιτητή. Και εκεί σου λέει: δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να μην μετράνε τέτοια γκολ.
1: Και βάλανε τον goal line technology. Πολύ ωραία.
0: Τώρα είμαστε στο ανάποδο.
1: Περίμενε τώρα. Άκου πώς τυχαίνει. Πριν από 3-4 μέρες βγάζει μια ανακοίνωση, αν θυμάμαι καλά, η Super League. Ή ψέματα, η ΕΠΟ έδωσε η Super League, ας πούμε, επιστολή στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ το ενέκρινε να βάλουμε goal line cameras.
0: Όχι technology.
1: Όχι technology, κάμερες. Δηλαδή τι σημαίνει
0: μια
1: να βάλουμε μια κάμερα στην ευθεία του.
0: Ναι.
1: Της εστίας.
0: Του out.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, εμένα τώρα να με βάλεις να αναλάβω τη Super League, το πρώτο πράγμα που θα σας πω είναι να βάλετε αυτό. Για να μπορούμε να ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε. Ωραία. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα, όσοι θεωρείτε ότι ο διαιτητής είδε κάτι το οποίο εμείς δεν το είδαμε στην τηλεοπτική μετάδοση, δεν ισχύει. Ο διαιτητής είδε αυτό που είδε εκεί, το VAR είδε ό,τι είδαμε εμείς στην τηλεοπτική μετάδοση και μέτρησε τον γκολ. Τώρα, τι ισχύει. Ο επόπτης. Τι έγινε. 1-2 τεστ.
2: Τους φτιάχνουν τα ακουστικά που λέει ότι δεν δουλεύουν.
1: Ναι, αλλά εμένα ακούγονται πολύ τώρα. Περίμενε.
2: Λοιπόν, ο διαιτητής είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον επόπτηκε τίποτα.
1: Ο διαιτητής δεν έχει άποψη.
0: Τώρα με ακούω.
1: Όχι, δεν έχει άποψη. Ο διαιτητής δεν δίνει γκολ. Το δεν έχω άποψη, το ότι δεν κάνει κάτι ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή, σημαίνει ότι δεν είναι γκολ. Εντάξει. Ο επόπτης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου έχει σηκώσει μέσα, έχει φύγει. Άιντε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ήταν απίστευτο αυτό.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν μιλάμε τώρα, δηλαδή.
0: Με την ίδια ταχύτητα ήταν... που δώσαν και το φάουλ στο Σουρλί που δεν ήταν φάουλ.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε για τον γκολ, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν ήταν γκολ.
1: Δεν είναι δική μου υποχρέωση να αποδείξω ότι δεν ήταν γκολ. Είναι δική τους υποχρέωση να μου αποδείξουν ότι ήταν γκολ.
0: Ναι, άλλο θέλω
2: έτσι,
0: να πω.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλο θέλω να πω. Για το φάουλ μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα από τα replay ότι δεν ήταν φάουλ.
1: Δεν ήταν φάουλ.
0: Αυτό εκεί. Ωραία. Για τον γκολ δεν μπορούμε να το πούμε, οπότε δεν θα το πούμε. Αλλά
1: εγώ
0: αυτό που
1: είμαι ακριβοδίκαιος, λέω για την κόκκινη κάρτα, λέω δυστυχώς είναι μια βαρύσια άτυχη κόκκινη. Για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είμαι ο κάτοχος της αλήθειας, παιδιά. Εδώ πέρα ερχόμαστε να πούμε την άποψή μας.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Για μένα είναι. Το γκολ τώρα. Παίρνει ο επόπτης επάνω του τη φάση, λέει ότι είναι γκολ. Ο διαιτητής συμφωνεί με τον επόπτη γιατί θεωρεί ότι έχει πολύ καλύτερη γραμμή για να το δει. Και μετά πάμε στο VAR και λέτε όλοι, γιατί δεν τον κάλεσε το VAR να το δει. Το VAR για να καλέσει κάποιον. Δεν τον κάλεσε. Το VAR για να καλέσει κάποιον, Βασίλη, πρέπει να είναι σίγουρο
0: ναι.
1: ότι διαφωνεί.
0: Α, okay.
1: Το VAR είδε την ίδια εικόνα που είδαμε εμείς από τους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πει ότι διαφωνεί σίγουρα.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Ξέρεις σε ποια ήταν η φάση στο VAR. Ούτε μπορώ να πιστεύω. Ούτε γκολ είναι, ούτε δεν είναι. Ό,τι είπαμε κι εμείς, ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε από εδώ. Άρα, αφού δεν διαφωνεί, δέχεται την απόφαση που πήραν οι διαιτητές μέσα. Άρα, αν οι διαιτητές παίρναν απόφαση ότι δεν είναι γκολ, το VAR θα δεχόταν ότι πάλι δεν είναι γκολ. Δηλαδή, δεν θα άλλαζε η φάση. Άρα, η απόφαση αυτή ήταν ξεκάθαρα του επόπτη. Ο οποίος επόπτης, ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς έπρεπε να είναι στην ίδια ευθεία, άρα έπρεπε να έχει πάει ήδη στο κόρνερ ακριβώς για να μπορέσει να το δει, ήταν 2,5 με 3 μέτρα έξω από το κόρνερ.
0: Έξω από το κόρνερ, ναι, αυτό ισχύει.
1: Άρα εγώ την απόφαση αυτού του ανθρώπου που δεν ήταν στο σημείο στο οποίο έπρεπε να είναι, δεν τη λαμβάνω υπόψη ενός σωστή, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Όχι, δεν μπορεί να το δώσει έτσι, αφού δεν είναι σίγουρος, δεν έπρεπε να το δώσει. Έπρεπε να αφήσει το δικαίωμα της αμφιβολίας.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει αμφιβολία, γιατί λέει πρέπει να είσαι σίγουρος ότι πέρασε η μπάλα.
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Εκτός αν είναι τόσο σίγουρος.
1: Πώς ήταν τόσο σίγουρος.
0: Που αποκλείεται να ήταν τόσο σίγουρος.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν σίγουρος.
0: Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, εκ πρώτης μου φάνηκε ότι είχε περάσει τη γραμμή. Αλλά από τη γωνία που ήμουνα δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος.
1: Όχι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και έρχεται όλο αυτό. Γιατί όλοι ασχολούμαστε με τις μεγάλες φάσεις και λέμε για τον γκολ και λέμε για την κόκκινη. Οκ, okay, έχω διαβάσει πολλά, έχω δει πολλά, έχω ακούσει πολλά από χθες. Εγώ μένω στα σπόρια.
0: Μα σπόρια
1: τα έδωσε όλα στον Βόλο. Όλα. Που εγώ δεν είμαι γκρινιάρης για τη διαιτησία. Όχι. Αλλά ήταν προκλητικό σε ένα σημείο αυτό. Τις κάρτες μας τις μοίραζε ασταμάτητα και ναι, έδινε σωστά συνέχεια τα σπόρια στον Βόλο.
0: Μα το, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σπόρι από αυτό που λέμε τη φάση με το, με το Σουρλί.
1: Ναι, μα, μη σε πω και εκείνο και δεν είναι και σπόρι εκείνο, είναι περισσότερο από σπόρι. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή τέτοιες φάσεις που άλλαζαν.
1: Το για... ΒΑΡ δεν μπορούσε να τον καλέσει, αυτό λέμε. Δεν ήταν, το ΒΑΡ δεν είχε άποψη. Δεν μπορούσε να έχει άποψη. Δηλαδή δεν μπορούσε να τον καλέσει. Ό,τι έλεγε ο επόπτης και ο διαιτητής, αυτό θα συμφωνούσε και το ΒΑΡ. Γιατί, γιατί δεν υπάρχουν οι σωστές κάμερες σε αυτό το πράγμα που λέγεται πρώτη εθνική κατηγορία στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Εσείς τι πιστεύετε, ότι ανεβήκαμε πέσα τη Β' και πήγαμε στα σαλόνια που λένε. Αυτά είναι τα σαλόνια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον είδαμε πρώτη φορά να καλείται διαιτητής να δει ΒΑΡ σε αγώνα μας.
1: Και έρχεται όλο αυτό, να σου πω κάτι. Υπάρχει και τις τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, υπάρχουν φάσεις τις οποίες εγώ δεν μίλησα για καμία. Γιατί έλεγα τώρα είμαστε που είμαστε χάλια, τώρα μην ανοίξω και αυτά. Άστο τώρα, δεν το δικαιολογήσω από τη διαιτησία, η ομάδα δεν βλέπετε. Που και εκεί δεν είχαμε καλή διαιτησία.
0: Ισχύει. Απλά εκεί πέρα είναι αυτό που λες, ότι κάνεις η ομάδα τουλάχιστον να μπορείς να γκρινιάξεις για τη διαιτησία.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσω και για τη διαιτησία. Και τώρα όμως έρχονται όλα αυτά, συσσωρεύονται στο μυαλό μου, καταλαβες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέω
0: ναι,
1: ρε παιδιά,
0: εδώ
1: καθίστε
0: κάτι
1: καλά.
0: Γίνεται,
1: κάτι
0: γίνεται,
1: συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάποιος μας έχει κυκλώσει έτσι, έχει πει αυτοί πρέπει να πέσουν φέτος. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Καλά θα πάει άμα μας κύκλωσε, πες το.
0: Αλλά εγώ να πω την αλήθεια με αυτό που είδα χθες, από εκεί που ήμουν τέρμα απεσιόδοξος, όχι για το αν θα πέσουμε, ήμουν απεσιόδοξος βασικά για το πόσο γρήγορα θα συνέλθουμε.
1: Το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί υπόψη ήταν σε λάθος θέση και δεν μπορούσαν.
0: Αν ποτέ να δουν καθαρά. Αυτό λέμε.
1: Αυτό, ακριβώς αυτό που λες, Τωμά. Ακριβώς. 100%.
2: Ότι... Εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στη μετάδοση.
0: Ναι, που δεν την ακούσαμε.
1: Εμείς δεν την ακούσαμε από εκεί.
2: Το είδα μετά το μάτς και διάφορος κόσμος έγραψε και ολασκέστρια και μηνύματα.
1: Εγώ το είδα
2: και στο ράδιο γιατί στέλνουν στο Ιταρό. Και χωρίς να έχουμε κουμπί, στέλνει κόσμος μηνύματα γενικά.
1: Ναι, κάνει και να
2: ενημερώνει για πράγματα. Και ήταν 100% εναντίον του Ηρακλή. Με, πώς να το πω, με κάποιους, για κάποιες αποφάσεις που νομίζαμε ότι βλέπαμε, ότι εμείς βλέπαμε άλλο πράγμα και αυτός που έκανε μετάδοση έβλεπε άλλο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσος πόλος μας από την Κοσμοτέ και από τη μετάδοση γενικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος που συνέβη αυτό.
1: Μου πάει το μυαλό κάπου.
2: Ναι, σίγουρα, αλλά ναι.
1: Αλλά οκ. Okay. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Πάμε παρακάτω. Εδώ έλεγε τον παίκτη μας Νουνού. Πώς τον έλεγε. Αυτό το μου το είπαν και εμένα, το Νανού. Νουνού.
0: Α, ναι.
1: Κάτι τον έλεγε. Νανού, Νουνού. Κάπως τα μπουρδούκλωσε.
0: Νουνού, μεγαλώνει γερά, παιδιά.
1: Τέλος πάντων.
2: Αν μπορείτε να δείτε λίγο τα μηνύματα στο Messenger, έχει 2-3 μηνυματάκια.
1: Καταρχάς είχαμε και ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θέμη, Θέμης Παντελής. Καλησπέρα, Λάνια Βάμος Χέρκουλες.
0: Αρχικά να κάνουμε μία εισαγωγή, γιατί δεν κάναμε. Μπήκαμε κατευθείαν.
1: Τι εισαγωγή να κάνουμε?
0: Εισαγωγή που δεν κάναμε στην αρχή, να κάνουμε τώρα.
1: Βλέπεις πολλούς ύποπτους.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πολύ ύποπτους, όχι πολλούς ύποπτους.
0: Δεν είναι τέτοια εισαγωγή. Ενώ η εισαγωγή του στείλει ότι καλησπέρα, είναι η εκπομπή Βράσε Μπάλα.
1: Είναι εκπομπή Βράσε Μπάλα.
0: Ναι,
1: είναι ο Βασίλης. Και είναι εκπομπή που ενώ τη λένε Βράσε Μπάλα, όλοι μας λένε After Match Analysis.
0: Γιατί εντάξει, ναι, τέλος πάντων, post game είναι ουσιαστικά η εκπομπή. Θα πούμε μετά για την άλλη.
1: Ναι, θα το δούμε. Παιδιά, πολύ ωραία τα λέτε. Σκεφτείτε μήπως έχετε κάποια screenshot.
0: Α, θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Μπορούμε να έχουμε εικόνα live. Δεν μπορούμε, είναι δικαιώματα. Απαγορεύεται. Το σύστημα μας κόβει, δεν μας επιτρέπει. Δεν μας επιτρέπει. Νίκο, μακάρι να είχαμε.
2: Τώρα ήθελα να έγραφα μήνυμα να απαντήσω στο chat. Με εικόνα δεν γίνεται, έχει αποκλειστικά δικαιώματα οι εταιρείες που έχουν. Λοιπόν. Για ήχο, μπορείς να δώσεις τέλος πάντων κάποια χρήματα να πάρεις το δικαίωμα και να κάνεις μετάδοση. Είναι κάτι το οποίο προς το παρόν το έχουμε αφήσει, γιατί προσανατολιζόμαστε κυρίως τα post-game και τα pre-game. Θα το δούμε όμως αυτό.
1: Καλησπέρα, αδέρφια. Παρακαλώ το Λάκωνα Άμπαλο να μην διακόπτει τους γνώστες, ειδικά το Γλυκίτα το αγόρι στα δεξιά, και να του δώσετε, λέει, και τα κόκκινα ακουστικά. Σου πήραν τα κόκκινα ακουστικά?
0: Ένα, δεν βλέπεις.
2: Φυσικά και τα πήρα, γιατί στο chat όλοι αυτό λέγανε, να πάρουμε τα κόκκινα ακουστικά. Επίσης, ποιος είναι Λάκωνας Άμπαλος, ρε?
1: Όλες τυχαίως. Ενσωμάτωση Go Online Technology Super League. Ναι, η ομάδα καμία σχέση με τους δύο προηγούμενους αγώνες. Ναι, και βγάζουμε το καπέλο. Ξεκάθαρα, εγώ το βγάζω το καπέλο. Δεν το περίμενα, γιατί παιδιά, ένας προπονητής ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν δογματικός.
0: Ναι, αυτό είπαμε πριν. Και στα 4 χρονών τώρα να αλλάξει
1: και το σύστημα. Άλλαξε το σύστημα.
0: Για να παίξει με τον Βόλο.
1: Και έρχεται ο άλλος και λέει, να σου πω κάτι. Έτσι πως έβγαινε ο Πίνια, ναι, ειδικά στις καταστάσεις transition, γιατί όταν γινόταν set η επίθεση, ξαναγυρνούσε πίσω, ρε παιδί μου, να πάρει τη θέση του στα stopper. Αλλά θύμισε και η ομάδα να παίζει με τετράδα.
0: Ναι. Όπως ζεσταίναμε τα ακουστικά.
1: Με Βούρο, Ρος και τον Πίνια να πηγαίνει στο 6 και δύο οχτάρια, ναι, τον Καϊμπουέ και το Σουρλί.
0: Από 3-4-3, σαν να, δηλαδή, να πούμε ότι ήταν 5-2.
1: Γινόταν. Ας τα νούμερα τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι κάποιες στιγμές έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι έτσι πως ανέβαινε ο Πίνια, ο οποίος οργάνωνε και την άμυνα, τον έβλεπα, μιλούσε στους συμπαίκτες,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, δε, όπως έχουμε πει για
0: το.
1: Όπως έχω πει και καλά λόγια για τον Μπραξτέλ, το Βούρο, τον Πίνια, δεν είχα πει μέχρι τώρα καλά λόγια. Σε αυτό το παιχνίδι έδειξε. Ο Ινίγο έδειξε ότι αυτή είναι η θέση του, έτσι. Ότι μάλλον το παιδί έπαιζε σε λάθος θέση. Και το είχαμε πει ότι είναι δύσκολο να παίζει,
0: ναι, ναι,
1: αριστερό στόπερ και να είσαι σχετικά ψηλό και αργό. Και δεξιοπόδαρος.
0: Ναι,
1: ναι, δηλαδή δεν βοηθούσε κάπου. Καλησπέρα, το ΒΑΡ δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλα πλάνα της Κοσμοτέ, δεσμεύσεις κάμερες έχει. Ναι.
0: Νομίζω ότι τα ίδια.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο, ναι, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι.
0: Νομίζω ότι στα ίδια πλάνα έχουν πρόσβαση. Απλά ούτε η Κοσμοτέ πρέπει να είχε κάμερα στην ευθεία. Για να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, παιδιά, η Κοσμοτέ ανέλαβε.
0: Την τηλεοπτική κάλυψη.
1: Αν, ναι, υπήρχε άλλο πλάνο να δείξει, είναι δυνατόν να μην το έδειχνε, ρε παιδί μου, ή η Super League θα επέτρεπε να εκτεθεί παίξαν, έτσι, και να κρύβει το πλάνο.
0: Εκτός αν μας παίζουν τέτοια.
1: Δεν υπάρχει άλλο πλάνο.
0: Δεν μα δείχνουν τα σωστά πλάνα.
1: Σκευωρία μας παίζουν, γι' αυτό δεν έχουν κανένα πλάνα. Και ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο, εννοείται 100%.
0: Κάποια πράγματα μετά.
1: Τώρα τα μηνύματα πότε πιάσατε την αρχή, να ξέρετε, με τίποτα.
0: Εντάξει, όχι, μισό λεπτό. Πάμε λίγο, γιατί είδα κανένα δυο που είναι ενδιαφέροντα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα τώρα στο YouTube.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την, και για τα super chat, αλλά και για τα μηνύματα, για τη θέαση. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Έλα εδώ, επειδή είναι για σένα προσωπικό αυτό, τον Φούρε 63.
1: Ο Καϊμπουέ βγήκε γιατί είχε κάρτα και φοβόταν να μην μείνουμε με 9, γιατί δεν το έγραψα σωστά.
0: Στην ανάλυση όλα τα άλλα τέλεια. Αυτό λέει ο φίλος.
1: Ο Καϊμπουέ και μπήκε ο Κράιντς. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν το σκέφτηκα, ρε παιδί μου. Είχε κάρτα εκεί γιατί. Καλά, πήρε μια κάρτα τώρα, εντάξει.
0: Τώρα. Εντάξει,
1: ήταν αστείο, ναι, έτσι. Δηλαδή, απλά πέταξε την μπάλα σε δευτερόλεπτο. Πάνω στο δευτερόλεπτο, ας πούμε, πέταξε την μπάλα σε ένα φάουλ και απλά ήταν πάρα πολύ εύκολη η κάρτα που τον έδωσε.
0: Άντε, άμα πει ότι κόκκινη δίνεται, αυτό είναι. Δίνεται, αλλά είναι τραβηγμένο. Τεντωμένο
1: από τα μαλλιά. Και επειδή διαβάζω και πολλά πράγματα για τον Καρλής, ο Καρλής είναι ένα εξάρι, ρε παιδιά, ο οποίο είναι ένα μπαλάτο εξάρι. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορο το παιδί. Είναι ένα εξάρι το οποίο θέλει κατοχή μπάλας. Στη Ρεάλ ήτανε.
0: Ναι.
1: Στη Ρεάλ δεν εκπαιδεύτηκε να παίζει άμυνα τόσο και. Δεν είναι λογικό.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Η Ακαδημία της Ρεάλ δεν είναι. Τέλος πάντων, μην είναι τώρα.
1: Τι, Λα Φάμπρικα δεν είναι καλή Ακαδημία.
0: Εντάξει, δεν. Δεν είναι καλή Ακαδημία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πες
0: μου ένα παίχτη που έχει βγάλει. Σοβαρό παίχτη. Ενώ που να έχει παίξει στη Ρεάλ.
1: Ο Ίσκο.
0: Από τη Βαλένθια είπαμε, ναι. Μαζί το λέγαμε.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Σε ποια ηλικία πήγε στην Ρεάλ? Άμα πήγε, πώς πήγε.
0: 22 χρονών
1: και
0: πήγε στη Ρεάλ.
1: Αν τόσο μεγάλο πήγε.
0: 20-22 μεγάλο πήγε.
1: Δεν το θυμάμαι ποιον. Ποιον έβγαλε. Δεν έβγαλε κανένα.
0: Τον.
1: Πώς έβγαλε το φόρτο. Τον
0: Λούκας Βάσκεθ, νομίζω αυτό είναι.
1: Τον Ασένσιο.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό.
0: Νομίζω όχι.
1: Έχουν λεφτά και αγοράζουν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το παιδί ρε παιδί.
0: Μασάρ λέει μπλουζάρα, μπιλάρα, άσταλα, Βικτόρια Σέμπ. Εντάξει, λέει άσταλα, βίστα, αλλά ναι, ευχαριστώ.
1: Ναι, μπράβο, δεν πειράζει, όμως μας κάνει. Το παιδί είναι για να παίζουμε σε μάτς κατοχής. Είναι ένα εξάρι το οποίο έχει σουτ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανασταλτικά, να πούμε κάτι το τρομερό.
0: Δεν ξέρω αν να νοεί να βγει, ποτέ σίγουρα είναι τρίποντα.
1: Στημένη, δεν υιοθετούμε.
0: Εδώ μα σχολιάζαν για την κίτρινη ότι ήταν, για την κόκκινη ότι ήταν πιο πολύ κίτρινη. Οκ, okay, εντάξει.
1: Απόψεις, κατ' εμέ, έτσι πως έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτές είναι βαρύσιες κόκκινες δυστυχώς. Και εγώ λέω ότι δεν το ήθελε. Η κόκκινα, για να πάρει κάποιο και να παίξει κάποιο, πρέπει να υπάρχει πρόθεση και να είναι κάτι αντιαθλητικό.
0: Απλά σου λέει πλέον, εφόσον πάει με τις τάπες, θα το δώσει. Δεν γίνεται. Δυστυχώς.
1: Διαιτητές
0: ήθελαν να δώσουν βαθμό στο Βόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρο από το πώς
1: φύγει. Είχε πάνω από 2.500 κόσμο.
0: Εγώ θα πω και στο πρώτο ημίχρονο. Σόρια και Σουρλής αναγκαστικές αλλαγές. Ναι, ουσιαστικά ναι, γιατί ήταν ψόφιοι. Πολύ ποιότητα ο Μουνιώθ. Και να πούμε ότι ένα μπράβο στο Μουνιώθ που δεν είχε παίξει καθόλου τώρα ουσιαστικά. Και χθες μπήκε και έδειξε πολύ έτοιμο.
1: Θα του πω μπράβο, το θα ξυρίζει το Μούσι εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Και γενικά, το χαλάει πάρα πολύ.
0: Ναι, θέλει λίγο, εντάξει. Εγώ πιστεύω και στο Μουνιώθ και στο Καρλής λίγο να πάρουν χρόνο συμμετοχή. Θέλει ίσως να παίξουν και κανένα
1: μάτσο. Μιλάμε για νέα παιδιά από την Ισπανία. Άσε τη λέει ο Βασίλης τώρα, μην τον ακούτε τώρα που η Ρεάλ δεν έχει καλές ακαδημίες. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Εντάξει,
0: δεν είπα δεν έχει.
1: Okay, μπορεί να μην είναι. Παίζανε, το κακό είναι ότι παίζανε με αντιπάλους που ήταν μικρότερης ηλικίας. Αυτό είναι το κακό. Και πρέπει να συνηθίσουν πλέον ότι θα παίζουν με άντρες και που θα υπάρχει πολύ περισσότερη δύναμη. Δεν θα τους πειράξει τόσο η ταχύτητα που θα αντιμετωπίσουν όσο η δύναμη.
0: Λέει εδώ Γιώργος.
1: Σταδιακά, σιγά σιγά.
0: Άλλη κριτική όταν παίζουμε PlayStation. Εντάξει, ρε,
1: ορίστε, ρε, Ραούλ Κασίγιας Γκούτι, λέει ο άνθρωπος, είναι από τη Λαφάμπρικα.
0: Ο Κασίγιας είναι.
1: Άντε, βρε, κατάπιστα αυγό του. Δεν είναι καλή ακαδημία της Ρεάλ.
0: Μα έχει πει, έχει πει τρεις παίχτες.
1: Κάτσε καλά τώρα.
0: Που είναι. Είναι αυτή τη στιγμή είναι μεσήλικες. Ας πει άλλους.
1: Πες άλλους, ρε, εσύ θες tips Θεσσαλονίκη. Άντε. Το ΒΑΡ μπορεί να σχεδιάζει καταυχόρυφα επίπεδα και να
0: ο
1: βλέπει.
0: Ο καλύτερος παίκτης του Βόλου ήταν ο Τσιμεντερίδης, παιδιά, δεν υιοθετούμε τώρα. Εντάξει. Okay. Εγώ σκεφτόμουν, λέγαμε ένα αστείο χθες, όχι με σένα, με τον άλλον που ήμασταν μαζί. Uh-huh. Τώρα, επειδή λέγαμε για τον κόσμο και αναφέρθηκε αυτό, εγώ σκεφτόμουν τι θα απαντάει ο Μπέος, ας πούμε, στους παίκτες όταν λένε εσύ πρόεδρε. Δεν έχουμε κόσμο. Δηλαδή έρχονται όλοι εδώ, κάνουν έδρα το γήπεδο. Εμείς μια φορά ένα αυτό να έρθει να φωνάξει για μας δεν έχουμε. Μπήκε γκολ, ακουγόντουσαν εκεί, αυτό δεν φώναζε κανένας. Και είμαι σίγουρος ότι ο Μπέος θα βγάζει το χαρτί με τα αποτελέσματα των εκλογών, των δημοτικών. Θα λέει ναι, αλλά πήρα 60%. Πώς δεν έχουμε κόσμο.
1: Ήταν και δημοτική σύμβουλη εκεί όμως.
0: Ναι, πώς.
1: Είχε κόσμο, 50 άτομα ήταν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτές τις ομάδες. Ρε φίλε, αυτές τις ομάδες θέλουν όμως.
0: Το ξέρω, εγώ άλλο λέω. Εντάξει,
1: ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Ναι. Θα λέει, να δείτε. Εδώ. Άμα δεν είχα 60% δεν θα παίζατε τώρα εδώ πέρα εσείς. Λοιπόν, τα δύο τελευταία σουτ ήταν λέει απαράδεκτα το κούστο Μνιώθ. Ειδικά το Μνιώθ που ήταν ξεκούραστος και είναι και πιτσιρικάς. Εντάξει, παιδιά, άμα το δούμε τέτοιο. Γενικά κανένα σουτ εχθές πέρα από τον γκολ. Δεν πήγε στην αιστεία δικό μας σουτ. Κανένα άλλο.
1: Πάμε ένα πρόβλημα, παιδιά. Ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στην ομάδα είναι τα στημένα.
0: Α, ναι,
1: τα στατιστικά
0: σωστό.
1: Είναι αμήλικτα και στα τρία παιχνίδια.
0: Μετά.
1: Ναι. Η ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χάνει όλες τις πρώτες κεφαλιές στα στημένα.
0: Ενώ είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Ναι, και κάτι πάει λάθος. Και αυτό συμβαίνει και αμυντικά
0: και επιθετικά.
1: Και επιθετικά. Και εδώ ίσως πρέπει να σκεφτεί. Η ομάδα, ο προπονητής, δεν ξέρω ποιος την παίρνει αυτή την απόφαση, να έρθει ένας εξειδικευμένος προπονητής στημένων.
0: Ναι.
1: Στατικών φάσεων που υπάρχει στις περισσότερες μεγάλες ομάδες.
2: Που να παίρνει 10.000 ευρώ για κάθε γκολ.
1: Μπράβο, μπορούμε να το κλείσουμε έτσι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό. Αλλά η ομάδα δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν είναι ότι φάγαμε γκολ από στημένο. Είναι ότι όμως φαίνεται ότι κάθε στημένο μυρίζει. Κάθε στημένο χάνουμε την κεφαλιά. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι. Εδώ συμφωνεί ο Σπύρος σε αυτή τη φάση που λέγαμε για το Σουρλί ότι είναι ύποπτος ο ρεφ. Αυτό λέμε και εμείς ουσιαστικά ότι κάτι
1: ναι, και
0: δεν είναι.
1: Ο Σουρλί είχε κραγή. Δηλαδή ήταν να τρελαθεί εκείνη τη στιγμή.
0: Τον είδαμε. Φαινόταν.
1: Τέλος πάντων. Θετική εικόνα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Το επόμενο παιχνίδι με τον Αστέρα έχει 0 βαθμούς μέχρι τώρα. Προστατεύστε την ομάδα γιατί θα δούμε τέρατα χειρότερα από του Βόλου. Από τον Δημήτριο Χαντό. Συμφωνούμε. Θέλει πολύ προσοχή εκεί γιατί. Όπως και ο Βόλος, έτσι και ο Αστέρας είναι μια ομάδα που τέλος πάντων έχει πλάτες, να το πούμε έτσι πολύ. Έχει πλάτες. Είναι οι παίκτες της έχουν. Είναι δυνατά παιδιά.
1: Μωράτα, Νάτσο, Καρβαχάλ είναι εδώ. Δεν κάνουν αυτή η
0: τώρα, ομάδα. Άμα πούμε ότι γελάει ο κόσμος με αυτούς εδώ. Εντάξει.
1: Που είναι επικίνδυνος αυτός.
0: Ναι, είμαι επικίνδυνος.
1: Αν και μιλάμε στην Ισπανία, Καρβαχάλ, Χακίμη. Ορίστε, Γιορέντε λέει ο άνθρωπος εδώ.
0: Ο Χακίμι, όντως, ναι.
1: Σαμουέλ Ετώ. Σαμουέλ Ετώ ήταν την Ρεάλ.
0: Ε?
1: Ο Σαμουέλ Ετώ ξεκίνησε από την Ρεάλ.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας.
1: Κι εγώ δεν το ξέρω. Είπαμε για τα στημένα. Και παιδιά, είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Ειλικρινά, ήρθα. Δηλαδή, το σκεφτόμουν στην επιστροφή και το συζητούσαμε και με τον Βασίλη, γιατί πήγαμε μαζί στο γήπεδο και λέγαμε τι ωραία που θα κάνουμε εκπομπή και θα μιλήσουμε όντως για ποδόσφαιρο. Θα πούμε. Ακόμα και τα λάθη που γίνανε, μπορούμε πλέον να τα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι ένα λάθος όλη η ομάδα, έτσι. Είδαμε μια εμφάνιση που ήταν αρκετά καλή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ από το Σπύρο έχει αυτό που έλεγε που είναι στην επιστροφή. Πέτυχα την ομάδα στα ΣΕΑ και ήταν σκασμένη. Σκασμένη. Που δεν κέρδισαν. Επίσης, Καϊμπουέ και Τσάκλα έξαλλοι με το διαιτητή δεν το πίστευαν. Σίγουρα 100%. Γενικά Και εμείς, ας πούμε, έχουμε μάθει ότι στεναχωρέθηκαν πολλοί που δεν νίκησαν ναι. εχθές.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορούσαν
1: θέλανε,
0: να το πάρουν.
1: Θέλανε να κερδίσουν, παιδί μου, το λέγανε και στον κόσμο ότι θέλανε να κερδίσουν. Φάνηκε το πώς πανηγύρισαν τον γκολ, ότι τρέξαν όλοι, αγκαλιαστήκανε. Προπονητές, βοηθοί, παίκτες. Δηλαδή, φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα ήθελε γκολ και έβαλε γκολ η Κηφισιά 1-1 στο 96.
0: Αμάν!
1: Αυτό είναι κακό γκολ.
0: Στο 96
1: αυτό goal, είναι ένα κακό γκολ.
0: Η ομάδα, ναι, ατομική κριτική στους παίκτες. Θα πούμε λίγο να δούμε τα μηνύματα και θα πούμε όσο μπορούμε. Τώρα κάποια περνάμε. Μάρκος Ασένσιο, Κασίγιας. Ναι, αυτό. Από το Κασίγιας έχει να βγάλει παίκτη ρεάλ.
1: Άσε τέτοιο... μας τώρα. Πάμε, έλα.
0: Τέτοιο παίκτη εννοούμε.
1: Έλα, ρε, με τη ρεάλ τώρα και εσύ που ξέρουν τώρα ομάδες είναι αυτές τώρα.
0: Όχι,
1: πρέπει να βγάλουμε γραμμές.
0: Πρέπει.
1: Βέβαια, τώρα πιάσαμε 11.
0: Ναι, να κάνουμε μια ατομική κριτική στους παίκτες και να βγάλουμε γραμμές.
1: Να κάνουμε μια ατομική γρήγορη.
0: Λοιπόν.
1: Γρήγορη. Ήταν πάρα γρήγορη. Πολύ καλό ο Σόρια δεξιά.
0: Εγώ θέλω να πω ποιοι ήταν καλοί για μένα.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν ο Σόρια δεξιά. Mm-hmm. Ο Αθανασιάδης στο τέρμα.
1: Mm-hmm. Ο Αθανασιάδης το... δεύτερο μάτς δείχνει ότι είναι σταθερός παρότι στο προηγούμενο φάγαμε πολλά, αλλά ήταν.
0: Εντάξει, δεν έφταιγε, ρε παιδί.
1: Δεν έφταιγε. Ναι, να δεν έφταιγε. Αυτό που λέει ένας φίλος ότι να κάθεται λίγα μέτρα πιο μπροστά. Ναι, μακάρι να το είχε αυτό ο Γιώργος να μπορεί να κάθεται και λίγο πιο μπροστά. Αλλά είναι ένας θεματοφύλακας που έχει τόσο καλά ριφλέξεις που αν είχε και τη θέση του λίμπερο τόσο καλά, δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα ποτέ, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ναι, ισχύει.
1: Είναι ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Εγώ δεν έχω τόσο παράπονο.
0: Ισχύει. Ο Πίνια μας έβαλε τα γυαλιά όπως το ματσάρι, δεν το περιμένω. Εγώ καθόλου. Για το Πίνια λέω.
1: Ο Πίνια μας έβαλε τα γυαλιά και έδειξε ότι ρε παιδιά έπαιζε σε λάθος θέση. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό
0: ήταν... Πάνως έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει και ότι χρησιμοποιεί το μέχρι στιγμής διαφορετικά.
1: Σε λάθος θέση.
0: Ναι, λάθος. Λοιπόν.
1: Ο Καϊμπουέ ήταν εξαιρετικός.
0: Ο Καϊμπουέ ήταν εξαιρετικός.
1: Γιατί έχει τη μεγάλη μεταβίβαση, το είπαμε. Είναι πάρα πολύ δυνατός στη μεγάλη μεταβίβαση. Το αριστερό του είναι πάρα πολύ καλό πόδι και ήταν και αρκετά καλός και ανασταλτικά. Αποκορύφωμα τη φάση την οποία έκοψε. Ένα σούτ εκεί του Βόλου μετά από μια λάθος πάση, αν θυμάμαι καλά, του Νίζετ που έκοψε εκεί με το αριστερό.
0: Ο Ραφαήλ κρατεί γιατί χωρίς άικος 2 ώρες ο ματσάρι όχι.
1: Μπράβο. Εδώ το έχω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και. Ήταν αρκετά καλός ο Νανού, έτσι. Εντάξει, ήταν και σκόρερ.
0: Ναι, ναι, βασίλει, δεν έχει ότι... το ιδεολογικό μου αφήγημα. Ναι, εντάξει.
1: Έδειξε ότι είναι πάρα πολύ, πολύ καλός. Αυτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, όλοι οι παίκτες, δεν υπήρχε κακός παίκτης
0: στον κόσμο.
1: Δηλαδή και ο Κόλλης προσπάθησε πάρα πολύ.
0: Απλά ξεχώρισαν αυτοί που αναφέραμε. Ναι, και ο Νανού.
1: Και ο Νανού ξεχώρισε αρκετά.
0: Ο Ρος ήταν καλός.
1: Αυτή απλά εμένα μ' άρεσε, ρε παιδί μου. Η ύπαρξη extreme, αυτό, δηλαδή, ο Σόρια δεν άλλαξε σαν παίκτη. Ο Σόρια είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτη. Αυτή τη φορά έχοντας ένα extreme μπροστά του, βρήκε χώρους που δεν είχε, παιδιά. Έπαιζε μόνος του την πλευρά ανάμεσα σε ένα back της άλλης ομάδας και έναν extreme της άλλης ομάδας και μάρκαρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το σύστημα μπορεί. Να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ σε αυτό το σύστημα.
0: Όχι.
1: Αυτό το 3-5-1-1 να μην. Όχι, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είμαστε ήδη πάρα πολύ καλά με αυτό το 3-4-3. Να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι, νομίζω ήρθε η ώρα.
1: Κυριακή, λέει. Το καλύτερο.
0: Αν ξέρω το Χακίμι, αυτό.
1: Το μόνο πρόβλημα ήταν η αλλαγή του Μουνιό στα δεξιά. Ναι, εκεί δεν έπρεπε να τον βάλει στα δεξιά, έπρεπε να τον βάλει στα αριστερά. Με την αλλαγή δηλαδή έπρεπε να τον αλλάξει και πλευρά απευθείας. Και δεχτήκαμε τον γκολ, άργησε. Το κατάλαβε, τον άλλαξε μετά, ήταν ήδη αργά όμως. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα είναι που είναι όλα καλά. Όλα καλά. Που είμαστε, έχουμε καλή ψυχολογία, που η ομάδα πατάει και αρχίζει να δείχνει πράγματα. Τώρα είναι που είναι καλό να κάνουμε μία κριτική, όχι κριτική, ένα σχολιασμό και σε κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι, παιδιά. Απλά βλέπουμε και λέμε την άποψή μας. Άρα, να ανοίξουμε τις γραμμές, να βγει να μιλήσει όποιος θέλει, να σχολιάσει, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να μαλώσουμε.
0: Μέχρι να
1: Το βάλε. Το τηλέφωνο ήθελα να δω, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Με έβγαλε εμένα από εκεί με το ICOS.
0: 2317-003858.
1: Δεν ξέρω αν είναι τακτική επιλογή να κρατάει έναν εξτρέμ μπροστά σε φάση άμυνας, αλλά ο Νίζετ δεν έδινε. Ο Νίζετ δεν ήταν σε καλή μέρα. Ήταν από τους παίκτες, στους οποίους εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για άλλο ένα παιχνίδι δεν ήταν καλά. Δηλαδή δεν πατάει καλά ο Νίζετ. Τον έχουμε δει σαν wingback, τον είδαμε σαν εξτρέμ. Οκ, βοήθησε πάρα πολύ το Σόρια στην πλευρά του. Ατομικά ο ίδιος έδειχνε να μην του βγαίνει τίποτα. ναι. στον αγωνιστικό χώρο. Δεν, σαν να μην τον ήθελε.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Ξεκινάμε.
1: Πάμε στην καλησπέρα. Πρώτη γραμμή.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι μας κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
3: Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να πούμε για το, να πούμε δύο πράγματα να φύγουν από τη μέση.
0: Για πείτε.
3: Για τη διαιτησία. Εντάξει, οκ, εχθρική προφανώς. Την κόκκινη και εγώ την έδινα, να πω την αλήθεια.

0: μια παρατήρηση στο μπάγκο του Βόλου ο διαιτητής και με το πρώτο παράπονο του Μαντζάρη κατευθείαν κίτρινη κάρτα. Και μετά εκνευρίστηκε και ο ίδιος και πήρε την κόκκινη. Okay. Δηλαδή είναι υπερβολικό.
1: Ξέρεις, αυτά εκνευρίζουν και τους ίδιους τους παίκτες. Ναι, αυτό ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει, ότι μια διαιτητική απόφαση περίεργη, ανάποδη, λαθασμένη, δημιουργεί εκνευρισμό και αναστατώνει την ίδια την ομάδα. Και είδαμε αρκετές τέτοιες αποφάσεις σε αυτό το παιχνίδι. Με τους παίκτες να τρελαίνονται και να χάνουν εκείνη τη στιγμή την ψυχραιμία τους. Και δεν είναι σωστό αυτό. Πέραν των υπολείπων πραγμάτων που δημιουργεί μια λάθος απόφαση, δημιουργεί και αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάμε. Ναι, προχωράμε. Συγγνώμη.
0: Από εκεί και πέρα, τον γκολ του Βόλου τα είπατε μια χαρά. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Τώρα στα δικά μας, όπως έχει να κάνει με το στήσιμο της ομάδας, σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα, πολύ καλύτερο στήσιμο. Το μόνο που θα άλλαζα εγώ προσωπικά είναι στην αρχή της αρχής ενδεκάδας να έβαζα το Σόρι αριστερά και τον Ανού δεξιά, γιατί ο Σόρι τόσο καιρό έχει παίξει αριστερά και δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα με το αντίθετο πόδι.
1: Άρα ήθελες να...
0: και λίγο και στα κοντρόλ, εντάξει, ήθελε λίγο να προσαρμοστεί πιο πολύ.
1: Ο Νανού παίζει και με τα δύο πόδια. Ο Σόρια είναι δεξιοπόδαρος καθαρά. Άρα εσύ πιστεύεις ότι έπρεπε να βάλει με ανάποδο πόδι το Σόρια, στημένος είσαι.
2: Εντάξει.
1: Αν κάναμε να μπουν τα μπακ με κανονικά πόδια.
2: Εγώ θα ήθελα να ζω κάποιος να παίζουν όλοι με κανονικά.
1: Εντάξει, τα εξτρέμ μπορεί να παίζουν με ανάποδο.
2: Μπορούν, πιο εύκολα.
1: Τα μπακ όμως καλό είναι να παίζουν με τα κανονικά τους πόδια. Δεν θα βοηθάει αρκετά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, άμα μείνουμε πάλι στα μπακ, η άλλη αλλαγή που θα έκανε είναι όταν έβαλε τον Μουνιάς τον μικρό να τον στείλει κατευθείαν αριστερά και να τραβήξει τον Ανού δεξιά.
1: Ξαναπέστο μου άλλη μια φορά.
0: Όταν έβαλε μέσα τον Μουνιώθ, ναι, που άλλαξε το Σόρια, ναι, τον έβαλε στη θέση του Σόρια δεξιμπακ,
1: ναι,
0: και δεν τον πήγε κατευθείαν αριστερά, που ο Μουνιώθ παίζει αριστερό μπακ.
1: Ακριβώς. Αυτό είπαμε. Και δεχτήκαμε και τον γκολ από αυτό. Από αυτό. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του στον γκολ που δεχτήκαμε. Και μετά από αυτό έγινε η αλλαγή. Ναι, συμφωνώ 100%.
2: GM, το είδε το μήνυμα το τελευταίο? Στο Messenger.
1: Ναι, μας ακούς, φίλε?
0: Ναι, μας ακούω.
1: Ναι, εγώ ας πούμε κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να δω είναι η ομάδα τώρα που θα είναι ακόμα πιο έτοιμος ο Μαρκές να παίζει χωρίς βαρύ φόρ. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν μ' άρεσε καθόλου η αλλαγή του Κούστα για να βγάλεις τον γκολ. Δηλαδή βγάζεις ένα βαρύ κορμί για να βάλεις ένα ακόμα βαρύ κορμί.
1: Ναι, το συζητήσαμε πριν. Πιθανότατα ήθελε να κρατήσει το ύψος, ήθελε να έχει έναν ο οποίος θα μπορέσει να δώσει αρκετές μάχες σε ψηλές μπαλιές. Έχει ένα νόημα. Παρ' όλα αυτά δεν βγήκε. Okay.
0: Εντάξει. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μαντζάρη, θα βάζα το Μαρκές, ας πούμε. Να τον δοκιμάσει και λίγο παραπάνω. Γιατί τον Κούστα τον έχει βάλει και βασικό, τον ξεκίνησε στις Σέρες. Τον έχουμε δει πώς παίζει. Και στο μάτς με την ΑΕΚ.
1: Εγώ θα ήθελα να δω την ομάδα με έναν φορ πιο ευέλικτο όπως είναι ο Μαρκές, αντί του Κούστα ή του Κόλιτς που είναι πιο ψηλή και πιο ψηλά και βαριά παιδιά. Να δω έναν πιο ευέλικτο το Μαρκές. Να δω εξτρέμ τον Μπάρσενας. Και έναν ακόμα τον οποίο θέλω να πάρει ομάδα.
2: Εγώ θα ήθελα να δω και πέρα από όλα αυτά που, εντάξει, γενικά θέλω να το δω. Θα ήθελα να δω το Ματσάρι όπως έχει ξεπεράσει, φαίνεται μάλλον να έχει ξεπεράσει τα κολλήματά του και τις αιμονές του με το σύστημα, να το κάνει το ίδιο και με τους παίχτες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν για το Ραντόγια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Βάλ τον, αρε φίλε, 10 λεπτά.
1: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ραντόγια δεν μπορούσε να κάνει 15 λεπτά.
2: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, okay, δεν τον κολλάω. Δεν τον κολλάω σε αυτό το παιχνίδι. Έκανε λάθος. Για μένα, ναι, άποψή μου, αλλαγές αρκετές ήταν λάθος.
2: Ναι.
1: Για μένα, έτσι. Για μένα. Το θεωρώ ότι ήταν λάθος. Μπορούσε όμως, άμα τις έκανε αλλιώς, να μην παίρναμε ούτε το βαθμό. Μπορεί να κερδίζαμε κιόλας.
2: Εντάξει,
1: τώρα πάμε σε υποθέσεις.
2: Το λέω απλά εγώ ότι θέλω να δω αυτό για να παίξουν όλοι αυτοί που λέτε. Γιατί έτσι θα παίξουν.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ για το επόμενο παιχνίδι, όπως είπες, περιμένω πάλι να έχουμε ένα 3-4-3 και τώρα στο εξτρέμ που δεν υπάρχει ο Μυρ, να βάλει τον Μπάρσενας ή να στείλει τον Νίζετ αριστερό εξτρέμ και τον Μπάρσενας δεξί, όπως βολεύει.
2: Λέει εδώ ο Θωμάς ένα που είναι σωστό.
1: Αυτό ίσως, λογικά θα δούμε.
2: Αυτό που έχω καταλάβει, λέει, από το Ματσάρι είναι ότι παίκτης που δεν έχει κλείσει μήνα προπονήσεων δεν παίζει μέσα. Δεν αποκλείεται.
1: Ναι, το κάνουν πολλοί προπονητές. Πάρα πολλοί προπονητές το κάνουν.

0: Ωραία. Αυτά.
1: Και ένα ακόμα ένα παράπονο, να κάνουμε και ένα παράπονο. Για τον Κούστα. Παιδιά, εντάξει, τον Κούστα τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε. Είναι τόσα χρόνια στην ομάδα, είναι ο πιο παλιός μας παίκτης. Μας αγαπάει και αυτός σαν άτομο, αλλά αφόσον τον βάζεις, δηλαδή σε βάζει ο προπονητής, ρε παιδί μου, να κρατήσεις, να κάνεις μπάλα, τρέξε λίγο παραπάνω, ρε φίλε. Δηλαδή, σε κάποια σημεία για μένα ήταν προκλητικά αδιάφορος ο Κούστα. Δηλαδή, ήταν κάποια σημεία που έπρεπε να τρέξει παραπάνω, να πιέσει λίγο πιο πολύ τα center back του Βόλου. Σε ένα σημείο μετά ο Βόλος έπαιζε με ένα μισή center back σχεδόν πίσω. Και δεν έτρεχε να τους μαρκάρει και βγάζανε κάθετες μπαλιές και μακρινές μπαλιές συνέχεια δεξιά-αριστερά.
2: Παίζανε 10 μέτρα μπροστά από την μεγάλη περιοχή. Όχι στιγμή. Γιατί καταλάβανε ότι δεν κινδυνεύουν στην κόντρα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αδιαφορία. Είναι ότι απλά ο Κούστα είναι πολύ βαρύς φορ και δεν είναι γρήγορος, δεν μπορεί να παίξει το χώρο. Τέλος πάντων.
1: Και πάλι, για μένα κάνεις ένα-δύο-τρία παραπάνω σπριντ εκεί πέρα, γιατί σε χρειάζεται η ομάδα, ρε φίλε. Δεν είσαι βαρύς, εντάξει, ξεκούρος ήταν, μπήκε, έπαιξε 20 λεπτά, μισή ώρα. Δεν έπαιζε
2: τρίτο
1: όλο το μάτς, να πεις ότι ήταν κουρασμένος.
2: Τρίτο φόρ είναι ο Κούστα. Δεν είναι δεύτερος ο Κούστα. Είναι τρίτο φόρ, δεν είναι ο Κούστα. Αυτό δεν
1: είναι. Ναι, εντάξει, δεν λέμε αυτό να πάρει την μπάλα, να περάσει πέντε άτομα και να βάλει γκολ. Να κάνει ένα παραπάνω σπριντ. Αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Να πούμε ότι εδώ έχουμε αλλάξει τα ντεξ, άνθρωπο.
2: Οπα, εδώ σε ένα, χαιρέτησε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, φίλε μου.
1: Έγινε, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, γελούσα πριν λίγο. Εδώ που λέει ο Κάος Διστάζ στο Παναμέσο, να αναφέρει με, λέει, με το μικρό το όνομα Γιοέλ. Κάπως δύσκολο να το πω. Μπάρσενας λέγεται, ρε παιδιά, σιγά.
2: Θα το λέμε ο Παναμέσος. Δεν είναι πιο καλό.
3: Το λέμε.
2: Βάλ τον Παναμέζο.
3: Μπάρσενας είναι, δεν είναι κανένα.
2: Μπάρσενας, ναι.
3: Δεν το λες και δύσκολο.
2: Μπάρσενας, ναι. Και έγινε ο χαμός, έτσι. Στον Παναμά είναι πρώτη είδηση στα,
3: ναι, ναι, ναι,
2: στα αθλητικές ειδήσεις. Χαμός εκεί, είδα στα social. Ορμάνε οι Παναμέζοι.
3: Πώς έγινε χαμός με τον Κωνσταντέγια.
2: Πώς θέλουν κανένα διαρκεία, δεν ξέρω. Τίποτα.
3: Τρώνε κρουασάν στον Ντόρτμουντ και σου λέει φορά
2: με. Άστο, αυτό το παιδί τραυματίστηκε τώρα.
3: Πώς έγινε χαμός με τον Κωνσταντέγια στην Ελλάδα, έτσι έγινε με
2: τα κρουασάν.
3: Ναι, δεν διαφημίζεται τα μόλτο, ποια είναι. Μην λέτε, αυτά τις όχωνο σνακς.
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρεις. Σοβαρά. Ντροπή.
2: Κάνω και πολύ καλό πάνω αμέσω, λέω. Παιδιά, ο Ματζάρι είναι λαχείο. Τι θέλετε να έχουμε κανένα τυχαίο. Σε λίγο καιρό η ομάδα θα παίζει ωραία μπάλα. Ευχής έργων, μακάρι να το δούμε. Πήραμε ένα καλό δείγμα εχθές. Πήραμε δύο άσχημα δείγματα τις προηγούμενες μέρες. Βλέπουμε ότι η ομάδα αρχίζει και βελτιώνεται σιγά-σιγά. Άλλαξε και ο ίδιος πράγματα, είδε τα λάθη του, έτσι. Εμένα, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Εμένα εγώ αυτό κρατάω.
3: Αυτό
2: ότι είδε λάθη. Έκανε και λάθη, ναι, για μένα μέσα στο παιδί, αλλά είδε τα λάθη, τα βασικά, και τα διόρθωσε. Πήγαμε από το 0 στο 5 πολύ γρήγορα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μέχρι το 10 έχουμε πάρα πολύ δρόμο.
3: Έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Και είναι και η πρώτη καλή εσπέρα που έχουμε. Ισχύ. Μετά από Ισχύ. Πολύ καιρό στον Ηράκλη. Παιδιά, να πω καταρχάς μπράβο για την ανάλυση, γιατί τα είπατε όλα. Ραφαήλ, ήσουν πάρα πολύ σωστός, γιατί σήμερα καθόμουν όλο το πρωί και έψαχνα τι παίζει με το VAR, γιατί δεν είδαμε το VAR και αυτά. Και είναι ακριβώς όπως το είπες. Υπάρχει αυτό το παράδοξο στην απόφαση, όπου βάσει του πρωτοκόλλου η απόφαση ήταν σωστή. Τι εννοούμε βάσει του πρωτοκόλλου? Δηλαδή ο επόπτης παίρνει μια απόφαση, ο διαιτητής τέλος πάντων παίρνει την ευθύνη και υποδεικνύει τον γκολ, και το VAR εκεί είναι υποχρεωμένο να ψάξει για μία λήψη η οποία να αποδεικνύει το αντίθετο.
2: Αν δεν είναι σίγουρο, δεν μπορεί να πάρει.
4: Ναι, αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν βρήκε κάτι που να αποδεικνύει το αντίθετο, αλλά αντίστοιχα δεν βρήκε και κάτι που να το επιβεβαιώνει, τότε το VAR είναι υποχρεωμένο να στηρίξει την απόφαση του γηπέδου.
2: Ακριβώς.
4: Θα μπορούσε να καλέσει το ρέφερι, θα μπορούσε, σίγουρα, να του πει, ρε παιδί μου, έλα δες το, απλά δες το εσύ να πάρεις τελική απόφαση. Αλλά άμα του έλεγε, άμα το ακύρωνε το VAR, από μόνο του το ακύρωνε με την κάμερα που υπάρχει, μετά θα ήταν σοβαρό παράδειγμα, δικό τους δηλαδή, ότι παραβιάζουν πρωτόκολλα και τέτοια. Τώρα, βάσει βέβαια όμως της πραγματικότητας, είναι άγνωστο αν μπήκε κολλή ή όχι, και είναι πολύ πιθανό να ήταν λάθος του επόπτη, γιατί είναι σε κακή θέση, το βλέπει από την ίδια κάμερα που είναι η κάμερα, και είναι μέγα λάθος από τη στιγμή που είναι κάτι αμφιλεγόμενο να το δίνεις γκολ. το αμφιλεγόμενο εκεί δεν το δίνεις γκολ. Γιατί ούτε goal line technology υπάρχει, ούτε τίποτα που ακούστηκε. Λίγο πολύ επανέλαβα αυτά που είπατε, αλλά γενικά όπως τα είπατε ήταν πολύ σωστά.
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Αυτό ισχύει. Αυτός είναι ο κανονισμός. Αυτές οι εντολές έχουν. Γι' αυτό λέμε ότι το πρόβλημά μου είναι ο επόπτης. Για ποιο λόγο τόσο σίγουρα σήκωσε σημαίες, άρχισε να τρέχει ενθουσιασμένο, δηλαδή τον είδα.
4: Μόνο που δεν πανηγύρισε.
2: Πραγματικά δηλαδή, εγώ αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι, και λέω, άρα θα είναι καθαρό, δηλαδή τόσο ας πούμε. Για... Και τελικά την είδαμε μετά και είπαμε, αμάν.
4: Εντάξει, φαινότανε ότι, ότι κάποια στιγμή με ένα μαγικό τρόπο κάτι θα γινόταν και θα τρώγαμε γκολ. Όχι γιατί θα φταίγει η ομάδα, αλλά γιατί. Μπορεί να βουτούσε κάποιος παίκτης του Βόλου και να δίνει ένα πέναλτι. Μπορεί το οτιδήποτε. Δηλαδή τη σφαγή, τη βλέπαμε. Και τη σφαγή δεν είναι μόνο σε μία φάση που είναι η έλλειψη του αποτελέσματος όπως τώρα. Είναι σε όλο το μάτς. Εμένα το μάτς μου θύμισε, όπως είπα και σε φίλους απ' έξω, το Ελλάδα-Αγγλία το παλιό, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που κάθε δύο λεπτά οι Αγγλοί, ήμασταν πολύ μικροί τότε, παίζει και αγέννητο το 95 να ήταν. Που η Αγγλία είχε κερδίσει 20-30 φάουλ έξω από την περιοχή και έβαλε ένα και το κέρδισε. Ανύπαρκτα φάουλ. Κάπως έτσι ήταν το χθεσινό το παιχνίδι. Αυτό περί διαιτησίας.
2: Είχε μια διάθεση τέλος πάντων να βάλει γκολ ο Βόλος.
4: Ξεκάθαρα.
2: Αυτό.
4: Ξεκάθαρα. Αυτό που.
3: Μια διάθεση να μην κερδίσουμε εμείς. Ανάλογα πώς το λες.
4: Ποιο σωστά είναι το δεύτερο, θα πω εγώ.
2: Σωστά.
3: Γιατί είναι η σκοπιμότητα που μετράει από πίσω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, οκ, okay, ναι, okay, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
4: Ότι δεν πρέπει ο Ηρακλής να φύγει με 3 βαθμούς. Τελείωσε. Τι φύγει με έναν, τι φύγει με 0, το ίδιο είναι. Ο Βόλος είναι μια αδιάφορη ομάδα, είναι ένα case study του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βασικά είναι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Νούπος ο Βόλος. Πώς γίνεται μια ομάδα με 50 διαρκείας, αν έχει τόσα, να συντηρείται στην άλλη εθνική με τα τόσα έξοδα που υπάρχουν. Δηλαδή είναι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει, αν ήμασταν σε μια σοβαρή χώρα, θα μπαίνει ένα εισαγγελέα και θα έλεγε: Έλα, κύριε Μπέο, εδώ άλλε ομάδε με 3.000 και 4.000 διαρκέ και εισιτήρια και δυσκολεύονται.
2: Εδώ είμαστε 2 εκατομμύρια άνθρωποι που βλέπουμε ποδόσφαιρο. Συν πόσοι άνθρωποι παίζουν και στοιχήματα και τέτοια, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Και δεν ξέρουμε 2 εκατομμύρια άνθρωποι αν μπήκε γκολ ή δεν μπήκε. Αυτό είναι το πρωτάθλημα που παίζουμε.
4: Α, ναι. Και περιττώ να πω ότι είδα σχόλια από οπαδού τη ομάδα Κλεάνθου που λέγανε τι γκολ δώσανε στο Βόλο. Δηλαδή υπέρ μας. Και λες, για να το λένε και αυτοί που
2: είδαν και τυφλή το φως τους, εντάξει, ναι.
4: Είδαν και τυφλή το φως τους.
2: Τέλος πάντων.
4: Να πούμε ένα μπράβο στον κόσμο που γέμισε το πέταλο. Και θεωρώ ότι με αυτή την εμφάνιση, αν η ομάδα εμφανιστεί τόσο σοβαρή στην Τρίπολη, θα πάρει και την πρώτη νίκη. Και μετά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει στο Καφτατζόγλιο όταν παίξουμε. Δηλαδή έγινε το μετρό στην Καλαμαριά, εμείς ακόμη στο Καφτατζόγλιο δεν παίζουμε. Δεν είναι έτοιμο.
2: Μην τα συζητάς. Μακάρι να το πούμε τον ένα έτοιμο.
4: Αλλά άμα κερδίσουμε και με σοβαρή εμφάνιση, θεωρώ θα έχουμε πολύ κόσμο στο Καφτατζόγλιο. Και κάτι τελευταίο, για να πω γιατί πολύ κάτω τη γραμμή. Πρέπει ο Αθανασιάδης και ο Κούστα, οι οποίοι ο ένας είναι Ηρακλάκι από μικρό παιδί και ο άλλος είναι χρόνια στον Ηρακλή, άρα ξέρει τι εστί ο Ηρακλής, πρέπει να μεταδώσουν σε όλους τους παίκτες ότι αυτό που ζήσανε χθες περί διαιτησίας, περί σφαγής, περί αντιμετώπισης από τους διαιτητές και από τη Λίγκα και από όλα αυτά, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίζουν όλη τη χρονιά. Πρέπει δηλαδή να κάτσουν μία στα αποδυτήρια. Ο Θανασιάδης ξέρει τι έχει γίνει το 2011, τα έχει ζήσει ως μικρό παιδί. Ο Κούστα τα έζησε με τη Λάρισα, τα έχει μάθει. Και να κάτσουν να πούνε, παιδιά, κύριε Ματσάρη, κύριε Σόρια, Πίνια και οι υπόλοιποι, έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, γιατί ο Ηρακλής αυτό, γιατί ο Ηρακλής εκείνο. Εμένα, εγώ ως παικτή, αν ήξερα ότι κάθε φορά μόνο και μόνο επειδή φορά το κιανόλευκα θα προσπαθούν να με σφάζουν, θα πορωνόμουν περισσότερο.
2: Ναι, εννοείται.
4: Οπότε αυτή πρέπει να είναι ένα task που θα κάνουν μέσα, η δουλειά που θα κάνουμε στην ομάδα.
2: Γενικά αυτό. Ένα παραπάνω που περνάνε οι μέρες, πέραν του τακτικά οι παίκτες θα βρίσκονται καλύτερα μεταξύ τους, θα αρχίσουν και να αντιλαμβάνονται και πού βρίσκονται. Δηλαδή, βλέπεις χθες, οι παίκτες δίσταζαν να έρθουν στην κερκίδα, στο πέταλο. Δηλαδή, τους έβλεπα λίγο και τους έκανε νόημα αρκετό ο Κούστα ότι άντε λάτε. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα 100% το πόσο δεμένοι είμαστε εμείς, το πώς λειτουργούμε, ότι είμαστε εκεί και για αυτούς, ότι θα έχουν πάντα κόσμο από πίσω τους να τους στηρίζει.
3: Μάλιστα, τους είχα πει χθες.
2: Τι μου είπες?
3: Ότι έχουμε παίξει τρία παιχνίδια εκτός έδρας και στα τρία είχαμε κόσμο, ναι. Και στα δύο από τα τρία δεν είχε κόσμο η άλλη ομάδα.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει, ισχύει. Εντάξει, το ένα δεν ήταν εκτός. Εντός, αλλά σε άλλη περιοχή.
3: Γι' αυτό λέω εκτός.
2: Okay, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είναι εκτός.
2: Έγινε. Νομίζω το είπαμε.
4: Τρία μάτς εκτός Θεσσαλονίκης.
2: Ισχύει. Καλό βράδυ. Χαρήκα πάρα πολύ.
4: Εδώ πήγε. Καλό βράδυ.
2: Τρία σειρή μάτς που έχουμε κακά σφυρίγματα, λέει, και πρέπει διοίκηση. Ναι, τώρα το πώς θα, αντιδράσει η διοίκηση. Okay, ναι. Υπάρχει η ανακοίνωση που δεν βγήκε.
3: Δεν βγήκε, εντάξει.
2: Αλλά μπορεί να γίνονται και πράγματα από πίσω, έτσι, που δεν τα ξέρουμε και να προασπίσει η διοίκηση τα συμφέροντα της ομάδας, και πρέπει να τα προασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας 100%. Ξεκινά ανάποδα στο Βόλο, η Έλαμπετ πιανού είναι. Εντάξει, okay. Διαφήμιση είναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Με Τρίπολη έχουμε εξαιρετική προϊστορία. Αλήθεια είναι, το συζητούσαμε και με τον Βασίλη πριν.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάτι διπλά, μεγάλα, ένα 0-4.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο μάτς για να πάρουμε το πρώτο διπλό.
3: Έχουμε το 1-2 με γκολ του
0: Γιάννη. Θα κερδίσουμε στην Τρίπολη.
2: Επειδή είναι το χωριό σου.
0: Όχι, δεν είναι το χωριό μου.
2: Είναι δίπλα από το χωριό. Εντάξει, θέλω να πω, είναι στην ευρύτερη περιοχή, ρε παιδί μου.
0: Αρκετά ευρύτερη.
2: Αρκετά ευρύτερη. Α, δεν το έχω.
3: Ναι, ναι, εγώ το έχω. Εγώ πήγα εκεί στρατό. Επηρέτησα την πατρίδα για 8 μέρες.
2: 8 μέρες.
3: 8 μέρες. Έχασα 5 κιλά.
2: Μάλιστα. με Τρίπολη, ναι, είναι, η Τρίπολη είναι και ιστορικά θα μου άρεσε το πρώτο διπλό της επιστροφής,
3: να είναι νίκη, στο
2: να είναι στην Τρίπολη.
3: Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
2: Γιατί βέβαια ανεβήκαμε και μετά.
3: Ναι,
2: αλλά εγώ νιώθω ότι λείπουμε παραπάνω χρόνια. Από τότε λείπουμε.
3: Όχι, είναι σημαδιακό, θα είναι σημαδιακό. Εντάξει, ισχύει αυτό.
0: Επειδή παίζει πολύ η κουβέντα για τον Μπαρσένας, και αν παίζει στον άξονα είναι εξτρέμ.
2: Ο Μπάρσενας ήταν εξτρέμ.
0: Μπάρσενας, συγγνώμη. Δεν παιδιά, θα το δούμε τον άνθρωπο.
2: Δεν είμαι νονάτου, δεν παίζει, δεν έχω πρόβλημα. Ο Μπάρσενας είναι εξτρέμ κανονικά. Κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, ρε παιδί μου,
3: ναι.
2: Είχε κάποιους τραυματισμούς, okay, είναι καλά, γύρισε όλα καλά, και απλά αρχίζει και παίζει ως τώρα τελευταία, ας πούμε, ειδικά στην Εθνική, παίζει στο 8-10.
3: Κοίτα τώρα, αν το βάλεις εξτρέμ που συγκλίνει και που έχει και ένα μπακ πίσω του, ας πούμε, εντάξει.
2: Μιλάμε για πολυεργαλείο παίκτη.
3: Ναι, μπορεί να το κάνει.
2: Μιλάμε για. Εντάξει, δεν είναι ο αρχηγός της Εθνικής Παναμά, είναι ο δεύτερος αρχηγός, αλλά έκανε και αρχηγός σε παιχνίδι στο Μουντιάλ. Πάνω από 100 συμμετοχές στην Εθνική Παναμά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα δεν το συζητάμε. Και πιστεύω ότι θα τον γουστάρουμε κιόλας και σαν παίκτη, σαν φυσιογνωμία, σαν τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή θα γίνει από τα παιδιά, ας πούμε, που η κερκίδα θα τα γουστάρει το ένα τσακ παραπάνω, ρε παιδί μου.
3: Μπορούμε να βγάλουμε το Κερέμ, λέει, από τη φυλακή.
2: Είναι ακόμα αυτό.
3: Ξέρω εγώ, δεν θα είναι. Αρχικά, εγώ με τέτοια φάση τον είχα φυλακή, η αλήθεια είναι. Έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
5: Συγγνώμη για τη φωνή μου.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, ήσουν Βόλο.
5: Όχι, στο Ρέθυμνο, κρατικό, Χρήστο από Ρέθυμνο.
3: Α.
5: Αλλά και στη φωνή από εκεί φώναζα χτες.
3: Α, εντάξει.
5: Δηλαδή από αυτό το λόγο
2: το συνέβη. Διαιτητή, φαντάζομαι. Εξ αποστάσεως.
5: Και από τον γκολ που βάλαμε, γιατί πρώτο γκολ μετά από 9 χρόνια στην Άλβα Εθνική.
2: Ισχύει, ήταν το πρώτο γκολ στην Άλβα Εθνική. Ναι, αλήθεια είναι.
5: Λοιπόν, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Αλλά εντάξει, χαίρα ματσάρι είναι αυτό. Δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο του Ιταλού. Εντάξει, αν και 65, την έκανε δουλειά του. Βλέπω η ομάδα που έχει αντιλαμβάνεται αυτά που λέει ο προπονητής. Ο Πίγια πήρε την κατάλληλη θέση επιτέλους. Πήρε τη θέση του Τσάκλα, δεν κάνω λάθος.
2: Πήρε τη θέση του Τσάκλα στο κέντρο, ναι, στο κέντρο της τριάδας.
5: Ναι. Λοιπόν, εκεί να μείνει.
2: Και τη θέση του Πίγια την πήρε.
5: Να αρχίζονται. Ναι. Να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε, λέω, οι παίκτες, δηλαδή αυτοί που πρέπει να είναι στη θέση τους. Για να δούμε και μπαλίτσα. Γιατί ο Ιωάννης ανέκα δεν έπεσε μπάλα. Το θέμα είναι τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ φοβήθηκα με αυτά που είδα.
2: Όλες.
5: Αλλά μας κάνει εμάς τους Ηρακλήδες η καταστροφολογία. η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις, είναι μια ομάδα που είναι παίκτες καινούργιοι. Εμείς θέλουμε σαν Ηρακλής να δούμε την μπάλα που δεν έχουμε ξαναδεί. Υπομονή βέβαια, αγωθήκαμε. Εντάξει.
2: Όλα καλά.
5: Είναι όλα καλά, αλλά εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Επειδή το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, μπορεί ο Βόλος να είναι η ομάδα που θα πέσει. Συνεχίζω.
2: Μακάρι θα πει κάτι.
5: Τι θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι επειδή φέραμε, για μένα νίκη ήτανε. Δεν θα ήρθε σοπαλία. Ότι παίξαμε το Βόλο, ο Ματσάρη είχε τις κατάλληλες θέσεις, βγάλαμε τους σχηματισμούς, βγάλαμε αυτά που έπρεπε να δούμε. Δούμε με τις άλλες ομάδες τι θα γίνει.
3: Εντάξει,
5: με τις μικρομεσαίες.
3: Α, σήμερα η Κηφισιά πήρε χ από την ΑΕΚ.
5: Ναι, με τις μικρομεσαίες να δούμε. Γιατί δεν είναι. Μπορεί δηλαδή να παίξαμε μετά από ό,τι τελείωσε αυτό το βήμα, θα αντιληφθούμε που κατέληξε ο Βόλος. Μην παίζαμε τον ουραγό.
3: Ναι, ναι, ισχύει.
5: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Ισχύει, ισχύει.
2: Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι η ομάδα πήγε από το 0 στο 5. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Να δουλέψει η ομάδα, να την δούμε και σε άλλους αγώνες. Ούτε βγήκαμε σήμερα να πούμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Όπως δεν βγήκαμε και στην προηγούμενη εκπομπή να πούμε ότι πέσαμε. Θέλει, είπαμε, εμείς εδώ είμαστε όσο μπορούμε πιο ψύχρεμοι πάνω σε αυτά που λέμε. Λέμε αυτό που πιστεύουμε, αλλά πάντα με ψυχραιμία. Η ομάδα πρέπει να δουλέψει και δουλεύει και θα δουλέψει. Εγώ θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.
5: Και εγώ έτσι θέλω και νιώθω. Μακάρι να βγούμε αληθινοί.
3: Επίσης, διαχρονικά ο Ηρακλής είχε πολύ μεγάλο όπλο στην Αλφα Εθνική. Δηλαδή, άμα ψάξει κανείς όλη την προϊστορία της ομάδας, ας πούμε, στην Αλφα Εθνική, είχε πολύ μεγάλο όπλο την έδρα. Και ακόμα δεν
2: να γυρίσουμε στην έδρα μας.
5: Ναι, δηλαδή, ναι, η έδρα μας, ναι, αν και το παλιό Καπατζόγλιο.
3: Δεν είναι καλή έδρα. Είναι, σαν έδρα,
5: αλλά
3: ο Ηρακλής στο Καπατζόγλιο έπαιζε καλά. Μάλλον έπαιρνε αποτελέσματα, να το πούμε πιο σωστά.
5: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει.
3: Και αν καταφέρουμε.
5: Εγώ είμαι το 80 γεννητής, καταλαβαίνετε τώρα.
3: Ναι.
5: Τι έχω ζήσει.
2: Ωραία.
3: Αν καταφέρουμε και βγούμε από αυτά τα σερί εκτός με ένα διπλό και δύο χ, εγώ θα πω. Να δούμε πώς θα πάνε βέβαια και αυτά. Αν θα παίξουμε με τον Ατρόμητο, που θα παίξουμε κλπ. Θα είμαστε πολύ καλά, γιατί στο δεύτερο γύρο θα τα έχουμε εντός. Ας πούμε τώρα.
5: Να δούμε τους μικρομεσαίους. Εγώ αυτό θέλω να δούμε. Τους μικρομεσαίους να πάμε καλά. Να τους, δηλαδή να έχουμε εμείς το πάνω χέρι, γιατί εντάξει, μην γελιόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι εκτός της ΑΕΚ, από το 15 και μετά, όσες ομάδες ανεβαίνανε, πηγαίνανε, φυτοζούσαν, μην πέσουν μεταξύ φοράς και φαρσίας. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι.
5: Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν έρθει κάτι καλύτερο, μακάρι να έρθει, σαρά θα μας δώσει, αλλά χαμηλά η μπάλα.
2: Μακάρι.
5: Και στήριξη στις επιλογές της διοίκησης.
2: Mm-hmm.
5: Μπορεί να κάνει και λάθος η διοίκηση. Όμως η διοίκηση πληρώνει.
2: Όλοι κάνουμε λάθη. Όποιος προσπαθεί, ναι, κάνει λάθη. Λάθη δεν κάνει αυτός που κάθεται σπίτι του όλη μέρα και δεν κάνει τίποτα.
5: Έτσι. Έχουμε με τον Αστέρα να πάρουμε ένα διπλό, να δούμε. Μακάρι. Θέλω νίκη βασικά. Θέλω να δω νίκη. Θέλω 3 βαθμούς. Θέλω τις επάπτους 3 βαθμούς.
2: Mm-hmm.
5: Αυτό θέλω.
2: Μακάρι.
5: Ισοπαλία, εντάξει. Προσπαθεί. Έγινε αυτό που έγινε. Τέλος πάντων.
2: Μακάρι να έρθει, γιατί ο Αστέρας αυτή τη στιγμή που έχασε τον Ολυμπιακό, αν τον κερδίσεις, τον έχεις 4 βαθμούς από κάτω και όπως λένε και αυτοί, τον κυκλώνεις. Τον Αστέρα.
5: Ναι.
2: Είναι μια χαρά.
5: Έντε, μπράβο σας, τα λέτε πολύ ωραία.
2: Να είστε καλά.
5: Σας παρακολούθησα και την προηγούμενη εβδομάδα, σας παρακολούθησα και τώρα. Βγάζετε μια μεροληψία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Είστε και διαβασμένοι, βλέπω. Δηλαδή, μιλάτε με ποδοσφαιρικές τοποθετήσεις.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
5: Συνεχίστε έτσι και εμένα σας λέω μ' αρέσετε και μπράβο σας.
2: Να είστε καλά.
3: Ο Ραφαήλ είχε υπάρξει και στο Ρέθυμνο για ένα μικρό διάστημα.
2: Για δύο χρόνια φοιτητής, μετά πήρα μεταγραφή.
5: Εγώ είμαι στο Ρέθυμνο από το 16.
2: Πολύ ωραία, το Ρέθυμνο είναι φανταστικό.
5: Ναι, είναι ωραία.
2: Αν έμενα εκεί δεν θα τελείωνα ποτέ το πανεπιστήμιο.
5: Λοιπόν, δεν θα θέλω να σας κουράσω άλλο. Χίλια χρόνια Ηρακλής και εύχομαι την επόμενη εβδομάδα να πάρουμε το πρώτο μας τρίποντο.
2: Έτσι. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
5: Καλό βράδυ.
2: Γεια. Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
2: Η ομάδα μου άρεσε που έβγαλε αντίδραση και εγωισμό. Είδα πολύ πάθος, μπρόχνανε, πήραν κάρτες. Ναι, βγάλα παιδιά τα παιδιά. Ρε εσείς, οι παίκτες, μην νομίζετε ότι δεν πιέζονται από μια κατάσταση που δημιουργείται και
3: σίγουρα.
2: Ότι δεν έρχονται νίκες, ότι η ομάδα δέχτηκε πολλές τελικές. Και ακόμα και οι ίδιοι παιδιά είναι άνθρωποι. Περσάρονται και αυτοί. Και, δηλαδή θέλαν πάρα πολύ και οι ίδιοι την νίκη.
3: Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Το πάλεψαν, δηλαδή ειλικρινά.
5: Μ' ακούτε?
3: Σας ακούμε. Ναι, ναι.
5: Είμαι από το κατάστημα κράτησης της Μελβούρνης. Είμαι εδώ με τον Κερέμ. Έμαθε τι μου ψάχνετε. Θέλετε κάτι?
2: Ο Κερέμ είναι στο κατάστημα
5: κράτησης.
2: Τι, κρύγνετε?
0: Λέει ο φίλος, νομίζω αναφέρεται
3: στον Κερέμ. Στον
0: Κερέμ Μπουλούτ.
2: Ήταν
3: αλληλεγγύη στο Κερέμ Μπουλούτ.
2: Δεν πιάσαμε την ύποπτο.
3: Αλληλεγγύη στο Κερέμ Μπουλούτ.
2: Φέρε μου τον Κουτίνιο στον Ηρακλή, πρόεδρε, να τραθούμε πιο πολύ. Στο 3-4-3 δεν θέλει δεκάρι. Δεν χωράει ο Κουτίνιο.
3: Δεν χωράει.
2: Δεν χωράει. Σάββατο πάλι
3: βέβαια,
2: παίζουμε.
3: Κουτίνιο με τόση ποιότητα.
2: Όχι, Δευτέρα δεν παίζουμε τώρα.
3: Δευτέρα
2: παίζουμε με τον Αστέρα.
3: Δυστυχώς για όποιον κόσμο θέλει να ταξιδέψει, Δευτέρα είναι.
2: Στην Τρίπολη θα έχει πολύ βαρ. Μακάρι να έχει θετικό βαρ για τον Ηρακλή πρώτη φορά στην ιστορία του. Σε κανένα κύπελο πετύχαμε βαρ, δεν νομίζω.
3: Όχι, δεν είχαμε.
2: Με τον Όφη, ας πούμε, και δεν είχε βαρ.
3: Ούτε τον Ολυμπιακό δεν είχαμε.
2: Δεν είχε βαρ.
3: Καλά, σε εκείνο το μάτς, τέλος πάντων, μην το θυμόμαστε. Όχι, δεν είχε.
2: Άρα είναι ιστορικά το πρώτο βαρ. Πρέπει να είναι. Μετά το 20 δεν είναι το βαρ στην Ελλάδα.
3: Ναι, δεν είχαμε εμείς άλλο βαρ ποτέ. Δεν είχαμε άλλο βαρ εμείς ποτέ. Μην το ψάχνουμε.
2: Άρα ιστορικά το πρώτο βαρ που είχε ο Ηρακλής.
3: Ήταν τώρα.
2: Περίμενε, όχι, ρε, είχε και στην ΑΕΠ, δεν είχε βαρ. Το ακύρωση του γκολ. Άρα έχουμε το πρώτο ήταν. Ιστορικά το πρώτο ήταν ακύρωση γκολ. Και το ναι. Ιστορικά δεύτερο ήταν να φάμε κόκκινη.
3: Η αλήθεια είναι ότι όταν τον σωμάζει με την ΑΕΚ, τη φάση του γκολ δεν την έβλεπα. Γιατί δούλευα και όλα σχολούσα.
2: Τώρα βάζει τώρα... έτσι ο γκολ, ο Πίνια δεν το ακυρώνει.
3: Δεν το ακυρώνει.
2: Δεν το ακυρώνει.
3: Το είδα στην ομορφιά. Το γκολ δεν το είδα live. Αλληλεγγύη στο Κερέμ Μπουλούτ. Το πάθο για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
2: 3-4-3.
0: Μπορεί και όχι, θα πω εγώ.
2: 3-4-3. Τόσα χάφτι θα τα κάνουμε. Αλήθεια είναι ότι έχουμε.
3: Ναι, εκεί σε εκείνη την αιστεία είχε βάλει τον γκολ ο Κερέμ.
2: Ένα είχε βάλει.
3: Ένα, αυτό δεν είχε. Αυτό ήταν.
2: Ναι.
3: Έχει εδώ η Αθλητική Κυριακή, έχει την. Τη φάση από το Αστέρας Ολυμπιακός. Τέλος πάντων.
2: Η ομάδα, το είπαμε. Στον Αστέρα για πολλούς λόγους πρέπει να κερδίσουμε. Ναι. Είπαμε για την Τρίπολη ότι έχει 0 βαθμούς και ότι μακάρι με μια νίκη την κυκλώνει στην Τρίπολη και.
3: Ναι.
2: 4 βαθμούς μπροστά επίσης, και ένα παιχνίδι εντός έδρας μετά.
3: Επίσης ήδη τώρα, ας πούμε, που έχουμε κερδίσει, που έχουμε πάρει ισοπαλία στο Βόλο, mm-hmm. Αν κερδίσουμε στο εντός, θα είμαστε και με το Βόλο πολύ καλά, νομίζω.
2: Ναι.
3: Στην ισοβαθμία τουλάχιστον.
2: Εγώ θέλω να αρχίσουμε να φεύγουμε από αυτό, από αυτή τη σκέψη.
3: Ναι,
2: σιγά σιγά. Αυτό θέλω να πετύχει η ομάδα. Μην κοιτάμε τον αγώνα με τον αγώνα και αφήνουμε αυτόν σταδιακά. Και εγώ το βλέπω προς το παρόν, αλλά αυτό θέλω. Να αρχίσουν να έρχονται 3 βαθμοί. Να αρχίσουμε να βλέπουμε άλλα πράγματα, να λέμε απλά η ομάδα πως ρολάρει, ναι, να ναι. Ανέβει αρκετά στο βαθμολογικό πίνακα. Λίγο να φύγουμε δηλαδή από αυτή την. Από αυτό το μίζερο, το μην πέσουμε, μην ποιον θα κυκλώσουμε και τέτοια. Τέλος πάντων.
3: Να πούμε εδώ ένα μήνυμα από τον Δημήτρη. Αρχικά, πριν πάθατε ένα σοκ οι φίλοι της Ρεάλ για αυτό που είπα εγώ. Εντάξει, παιδιά, οι παίκτες που λέτε, πρώτον, οι μισοί, τέλος πάντων, ας μην τους σχολιάσουμε, είναι 11 παίκτες σε 30 χρόνια. Δηλαδή, οκ. Αλλά το δεύτερο μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Στέλνει ένα screenshot από άρθρο από site του Βόλου, εν πάση περιπτώσει. Το 96% των εισιτηρίων του Νούπου Σου Βόλου, λέει, Νούπου Σου Βόλος είναι κανονικά.
2: Είναι από τα εισιτήρια που δίνει στους φιλοξενούμενους.
3: Από τους Rich 4 και την Λάρισα.
2: Και τα άλλα
3: είναι, είναι για την περσινή σεζόν.
2: Και τα άλλα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Εντάξει, είναι, όχι, λάθος είσαι. Γιατί είναι από τους Rich 4. Τη Λάρισα, τον 96%.
2: Α, και μένουν και άλλες ομάδες, αλλές πήγαν οι ατρόμητοι, ας πούμε.
3: Πήγαν 200 άτομα από το Πανετολικό.
2: Μπράβο, ναι, okay.
3: Δεν έδωσε στήριο Μπέος.
2: Δεν τους δίνει.
3: Γιατί έχει θέμα με τους Αριανούς, γιατί τον βρίζουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει θέμα.
2: Οι καινούργοι είναι έτοιμοι, είναι θέμα προπονητή. Παιδιά, εντάξει, οι καινούργοι ήρθαν πριν από 2-3 μέρες. Έτοιμη, ο Δανός είναι σίγουρα έτοιμος παίκτης. Έτσι, έχει κάνει και προετοιμασία.
3: Ναι,
2: δεν τίθεται θέμα, ρε παιδί μου.
3: Δεν πρέπει να κάνει προετοιμασία, αλλά έπαιξε στο Μουντιάλ.
2: Δεν έκανε, αλλά ήταν στο Μουντιάλ. Okay. Ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο.
3: Εντάξει.
2: Ο τέτοιος. Ένας παίκτης που γράφουν εδώ, ένας. Ένας εξτρέμ Ισπανός.
3: Ναι, που γράφει και σήμερα.
2: Δεν έχω εικόνα ακόμα προς το παρόν. Νομίζω άμα δεν επιβεβαιωθεί, δεν θα κάτσω να ψάξω κάτι ιδιαίτερα. Με ένα χ, λέει στον Άκτορ, καλά θα είμαστε με τόσα εκτός έδρας. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό αποτέλεσμα και το χ μέσα στον Αστέρα, αλλά θέλουμε μια νίκη, ρε.
3: Ναι, θέλουμε.
2: Το θέλουμε και εμείς, το θέλουμε και οι παίκτες οι ίδιοι. Θέλουμε μια νίκη. Θέλουμε μια νίκη.
3: Να πω και για το τελευταίο μήνυμα, επειδή είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή κάποια πράγματα που εν τέλει δεν βγήκανε. Δεν νομίζω, λέει, να μπει χορδάρα αυτή τη στιγμή στο Καφτανζόλο. Λογικά θα πάνε για χλωτάπιτα σε κομμάτια. Άμα πάμε σε δεύτερη σπορά, θέλει ένα μήνα.
2: Σε αυτά να απαντάς εσύ που είπες την τελευταία φορά ότι είσαι γεωπόνος.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: και...
3: εγώ θα απαντήσω. Επειδή έμαθα τι συνέβη εκεί πέρα.
2: Κουβά να πούμε με το.
3: Επειδή έμαθα τι συνέβη.
2: Εκτεθήκαμε σαν εκπομπή.
3: Έλα μου, εκτεθήκαμε τώρα. Δεν εκτεθήκαμε. Η σπορά όντως έγινε. Απλά είναι τόσο ξερό το έδαφος, γιατί δεν κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνεις σπορά τέτοια εποχή. Απλά εγώ υπέθεσα ότι κάτι θα έχουν στο μυαλό τους για να την κάνουν. Έγινε σπορά, έγινε δεύτερη φορά σπορά και καμία από τις δύο δεν έπιασε.
2: Δηλαδή.
3: Δεν φύτρωσε το κορτάρι. Δεν φύτρωσε.
2: Δεν βγήκε η φακή.
3: Δεν βγήκε η φακή.
2: Που...
3: αυτό που βάζαν
2: στο δημοτικό
3: τα παιδιά στο γιαούρτι για να βγει μαλλί στο τέτοιο δεν βγήκε.
2: Και.
3: Και τώρα κάτι είδα, μια φωτογραφία που καλύψαν, λέει, τον αγωνιστικό χώρο με νάιλον, μπας και γίνει σαν θερμοκήπιο λίγο και κρατήσει υγρασία από το πόρτισμα και μπορέσει να φυτρώσει. Δεν το βλέπω, να πω την αλήθεια. Πιστεύω θα αργήσουμε.
2: Εγώ μένω στις τελευταίες δηλώσεις που ήταν της κυρίας Περάκη.
3: Ναι, είπε, η αλήθεια είναι ότι η κυρία Περάκη είπε ότι στον Ατρόμητο θα παίξουμε, αν θυμάμαι καλά.
2: Εκεί μένω, αυτό κρατάω.
3: Μακάρι να ισχύει.
2: Δεν κρατάω αυτό με τη φακή και
3: μακάρι
2: το ότι δεν βγήκε. Να δώσουμε και εισιτήρια στους οπαδούς του Βόλου, βεβαίως σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο
3: απλά,
2: και στην Ομαρχία.
3: Να, ορίστε, εδώ είναι. Απλά εμείς είμαστε οικογενειάρχηδες και οι Αριανοί δεν είναι.
2: Σωστό.
3: Γι' αυτό ο Μπέος διευθυντήρια μόνο σου.
2: Δεν τους στέμε εμείς. Εμείς πήγαμε, πήγαμε σε χωριό, άρα, φάγαμε.
3: Α, ναι.
2: Πήραμε και γλυκά.
3: Στα χαροπλαστείο.
2: Κύριοι. Κύριοι. Αληθεύει.
3: Εμείς το παίξαμε πολύ εναλλακτικά χθες. Να, αυτό είναι το ωραίο όταν πας εκδρομή. Έχεις να μιλάς για μια ολόκληρη εμπειρία. Δηλαδή φεύγεις από το μάτσο. Με... και να χάσεις πάλι είσαι γεμάτος, επειδή μου νιώθεις ότι.
2: Ναι, άμα χάσεις είσαι πολύ γεμάτος. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
3: Εντάξει.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Εμείς θα παίξουμε εναλλακτικά, λέμε δεν θα πάμε σε τσιπουράδικο. Γιατί ναι, δεν είμαστε και πολύ του θαλασσινού, εγώ τουλάχιστον.
2: Ο Βασίλης.
3: Ναι.
2: Και με πήγε σε κάτι κορφοβούνια για να φάμε.
3: Και πήγαμε στο Σέσκλο που ναι, έχει δύο φοβερές ταβέρνες που άμα τις ενώσεις βγαίνει το όνομα του Τσολιά της Ελληνοφρένειας, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Εμείς πήγαμε στον Αποστόλη γιατί ο Μπαρμπαγιάννης ήταν κλειστός λόγω άδειας.
2: Θα τους δώσεις όλο το περιεχόμενο.
3: Ναι, να το δώσουμε.
2: Θα πεις και για το ζαχαροπλάστη παππού.
3: Θα πούμε και για το ζαχαροπλάστη γιατί αυτό στέει. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε τον άμπακο.
2: Ναι, αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
3: Σκάσαμε μετά.
2: Τρομάξαν οι άνθρωποι. Τρομάξαν και σε λέω ούτε σύνθημα δεν μπορώ να πω. Με τίποτα θα πεθάνω.
3: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Τι ωραίες που είναι οι εκδρομές. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Και μετά εκεί πέρα λοιπόν που λέτε σε αυτό το χωριό έχει ένα ζαχαροπλαστείο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Που κάνει μόνο ένα γλυκό. Εντάξει, κάνει και κάτι βουτήματα και κάτι τούρτες, οκ. Αλλά κάνει μόνο ένα γλυκό που είναι οι Φλωρεντίνες.
2: Που είναι το αγαπημένο του Πούτιν.
3: Όχι όπως τις ξέρετε, γιατί υπάρχουν άλλες Φλωρεντίνες που είναι ένα φιστίκι σαν παστέλι από φιστίκι τριγωνικό με λίγη σοκολάτα στη μια γωνία. Δεν είναι αυτό. Εδώ μιλάμε για μια παστούλα που έχει ως βάση φιστίκι, κρέμα, γεύση και γύρω γύρω σοκολάτα. Είναι πολύ ιδιαίτερα.
2: Τι συμβαίνει, όπως αναλύω εγώ το 3-4-3. Θέλω να αναλύσει την πάστα.
3: Φλωρεντίνα, και εγώ έμαθα γι' αυτό γιατί πρώτη φορά που είχα πάει όντας φοιτητή στο Βόλο στο Σέσκλο για να φάω και με είχε πει εκεί ο φίλος μου, με πήγε ότι εδώ είναι, λέει, ένα ζαχαροπλαστείο που κάνει ένα γλυκό που το έφαγε ο Πούτιν και του άρεσε. Και λέω, σώπα, άρε το έφαγε ο Πούτιν. Όχι, λέει, το έφαγε ο Πούτιν στο Άγιο Όρος, γιατί λέει αυτός πηγαίνει γλυκά στο Άγιο Όρος και ο Πούτιν είχε πάει στο Άγιο Όρος επίσκεψη και του δώσανε αυτό το γλυκό να φάει και λέει, τι ωραίο γλυκό, στα ρώσικα που δεν ξέρω, τι ωραίο γλυκό, ποιος το έκανε, και του είπανε ο Μπέκος στο Σέσκλο. Α, πολύ ωραία. Και αυτό έγινε, έγινε πρωτοσέλιδο στο Βόλο. Εννοείται και δεν έχουμε
0: κάνει. Είναι σαν τον Χο Τσι Μινχ που έτρωγε ραβανί από τη Βέρεια.
2: Φάει τα πάντα. Όταν σε λέω τα πάντα, τα πάντα.
3: Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, ναι.
2: Και λέει, τώρα θα πάμε να φάμε και γλυκό. Και με πάει σε ένα παππού, ο οποίο παππού ήταν απέναντι στο σπίτι του. Δεν ήταν καν στο ζαχαροπλαστείο.
3: Ήταν μεσημέρι, απόγευμα. Το ζαχαροπλαστείο είχε μια αυτό. Άμα θέλετε ζαχαροπλαστείο, χτυπήστε απέναντι.
2: Φωνάξτε απέναντι.
3: Φωνάξτε απέναντι.
2: Και φωνάζει ζαχαροπλάστη μέσα. Μεσημέρι.
3: Ζαχαροπλαστείο.
2: Ζαχαροπλαστείο. Και πήγε βγαίνει.
3: Ζαχαροπλαστείο. Ε, κάτι
2: και βγαίνει. Πω, τι ζήσε, τι ωραίο. Ωραίο.
3: Ωραίο,
2: ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
3: Και ωραίο το γλυκό. Φάτε τα όλα και πείτε μου ποιο σα αρέσει.
2: Όχι,
3: στα ήταν, τέτοια το παππούς.
2: Ήταν πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Εντάξει, εγώ πήρα για μένα.
2: Σαν εκδρομή, πήρες, ναι, ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Δεν μπορούμε να πούμε. Και ο αγώνας μετά ήταν καλός μας. Μαζί και ωραίο το παππούς. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ωραίο. Δηλαδή, μόνο άμα, δηλαδή να κερδίζαμε κιόλας,
3: ναι, άμα,
2: θα ήταν τέλεια η.
3: Άμα έλεγε το Μάσο 83, μια χαρά.
2: Θα ήταν τέλεια η εκδρομή. Φώναξες πολλές φορές λήξη το.
3: Ναι, εγώ από το 27 μόνο το έλειξε. Βάζουμε το κόλ και λέω έλειξε. Αλλά δεν το άφησα.
2: Χαίρετε, παιδιά.
3: Τι μετερίδε. Τώρα έχουν εδώ.
0: Ευχαριστούμε για αυτέ τι πληροφορίε.
2: Ναι, σε περίπτωση που βρεθείτε τώρα του χρόνου. Του χρόνου, του χρόνου.
0: Σε μια ωραία.
2: Γιατί να είμαστε στα play out, ρε.
3: Ή λέω, ή μπορεί να είμαστε να μην είμαστε.
2: Εμεί θα είμαστε στα play in.
3: Μακάρι.
0: Αρκέστηκα σε μια κλασική τσιμπουρό ψάρο ταβέρνο ιστορία. Πάρα πολύ ωραία, δεν θυμάμαι το όνομά τη.
2: Τα τουριστικά
0: πήγαν. Μας πήγανε, με πήγανε για τη φίλη τέλος πάντων.
3: Καλά κάνω.
0: Όχι, όχι, όχι, ήταν ψαγμένη καλή. Σε μια πλατιούλα εκεί με συντριβανάκι, κλειστό το συντριβάνι. Και έφαγα εξαιρετικές φούσκες, όστρακα.
3: Α, μπράβο. Πολύ ιδιαίτερο.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό, πεντανόστιμο.
3: Σε ποια περιοχή, στη Νέα Ιωνία ήταν αυτό?
0: Νομίζω πως όχι, φίλε.
3: Στα παλιά, κάτω στην είσοδο της πόλης.
0: Παίζει, ναι, ναι.
2: Ξέρεις, ο Βασίλης εκεί σπούδαζε, στο Βόλο. Και φεύγουμε από το γήπεδο και θέλουμε να πιούμε νερό. Και εσύ, είμαστε πέντε άτομα στα μάξι και προσπαθούμε και ψάχνουμε να βρούμε μαγαζί να πάρουμε νερό. Και ο Βασίλης δεν μας έλεγε μαγαζιά κοντά γιατί ήθελα να πάμε σε ένα φίλο του. Και ο φίλος ήταν 5 χιλιόμετρα μέσα.
3: Έβγαλε 5 χιλιόμετρα. Απλά κάναμε κάτι κύκλο.
2: Κορακιάσαμε για να πάει να πει στον άνθρωπο: Πού είσαι, εδώ είμαι, εσύ που είσαι. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για εκδρομάρα τώρα. Απίστευτο γέλιο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ο Μπέκος. Α, αυτό είναι ο Μπέκος που λέει και η τράπεζα. Α, δεν τα ξέρω αυτά.
3: Έχουν αρχίσει εδώ τώρα.
2: Λούμπεν λέει ο άλλος, εντάξει, οκ. Παρλιάρος μόλις συνδέθηκε, ο Κυριακίδης. Εμείς είπαμε να την κάνουμε την εκπομπή μπουκιά και συγχώριο κάποια στιγμή.
3: Κατά όλη την αστυνομική εκπομπή να πούμε ότι αυτό είχαμε να ρίξει στο μυαλό μας. Αλλά εν τέλει η ομάδα έπαιξε καλά.
2: Ναι, ναι, γιατί είπαμε τώρα, άμα δεν πάμε καλά. Στην προηγούμενη εκπομπή κοντέψαμε να κουβαλήσουμε τον επιτάφιο. Λέγαμε τι θα πούμε, κάπως. Πάλι καλά πήγε η ομάδα καλά. Γιατί θα το κάνουμε, θα το γυρίζαμε σε γαστρονομική να πούμε εκπομπή.
3: Λες και βλέπω λέει το Κωνσταντίνο να παραγγέλνει το περίφημο προφιτερόλ από παλιά την ταινία.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
3: Ναι.
2: Θα μπω να δω λέει Παρλιάρο να μάθω για το 4-3-3.
3: Εγώ λέει πρότεινα δεύτερη έδρα το Πανσαλικό. Όχι, η αλήθεια δεν το πρότεινα εγώ.
2: Είναι δεύτερη έδρα.
3: Είναι, είναι. Επίσημα αυτή είναι.
2: Αν με τον Ατρόμητο, επειδή ήταν να πούμε και αυτό τώρα, να γυρίσουμε λίγο στα σημαντικά και μετά ξαναγυρίζουμε στο φαγητό.
3: Καταρχάς είναι Σαραγλή ή Σαραήλη.
2: Δεν το Σαραήλη. Ξέρω. Εγώ Σαραγλή.
3: Και εγώ έτσι το ξέρω.
2: Το, και το τρώω κιόλας και μ' αρέσει κιόλας.
3: Πούμε και για το τονωμένο σαν το βάλω. Μετά όμως.
2: Μετά. Τέλος πάντων. Το μάτς με τον Ατρόμητο έχει οριστεί από τη Super League. Άρα. Καλό σε χώρο των πραγμάτων, θα το παίξουμε και στο Τζόγλου, έτσι. Εγώ μένω σε αυτό που είπε η κυρία Αντιπρόεδρος, έτσι. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο θεσμικό αυτή τη στιγμή στο να μας πει το που θα παίξουμε. Αν παρόλα αυτά δεν βγει, νομίζω, δεν θέλω να το πω 100% σε αυτό το συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη φορά να γίνει αλλαγή έδρας όπως έγινε με τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαι 99% σίγουρος. Άρα θα πρέπει να πάμε σε ένα γειτονικό γήπεδο. Έχουμε δεύτερο δηλωμένο το Παθεσσαλικό. Παρόλα αυτά δεν είναι απαραίτητο να πάμε και έτσι, μπορούμε να πάμε και στις Σέρες.
3: Ναι.
2: Αλλά. Ξεχάστε το, μακάρι να είναι όλα κομπλέ και να πάμε να, και να παίξουμε κανονικά στο Καφτατζόγλιο και να πάμε στις γνωστές μας καντίνες. Να μην ψάχνουμε αλλού.
3: Επειδή εδώ λέει τώρα για μένα, εγώ να σου πω πας γάμα, έχω μάθει και τρώω θαλασσινά. Δηλαδή άμα θέλαν τόσο πολύ τα παιδιά να πάμε σε Τσιπουράδικο θα πηγαίναμε. Απλά επειδή δεν τα προτιμάω η αλήθεια είναι, δεν πήγαμε.
2: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα θαλασσινά, αν πληρώνει άλλος. Και τα ψάρια τα μεγάλα.
3: Μου αρέσουν. Και φινά, 4 ευρώ.
2: Όχι, εμένα μου αρέσουν τα, και τα ψάρια. Είναι ωραία. Μα κερνά Άμα θέλεις, εγώ θα τα φάω. Άμα θες, μην τα τρως.
3: Λέει εδώ, VCAP, ετοιμάσου να κάνουμε viral την ανάλυση της Φλωρίδας.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Το κάνω. Έπρεπε να τη φέρω, ρε. Έπρεπε να φέρω ένα γλυκό να τα ανοίξω.
0: Έπρεπε να δώσω το ματσάρι. Στο ματσάρι.
2: Εσύ δεν μας άφηνε ο άδο παππούς, δεν μας άφηνε να φύγουμε. Όχι, θα φας με το ζόρι. Και να, το, και να με λέει, όχι, λέει, λέει τι είναι αυτό που πήρες. Λέω, δεν καταλαβαίνω, λέω, τη γεύση. Φρούτο με λέει είναι. Λέω, δεν καταλαβαίνω φρούτο. Ρε, φρούτο με λέει, δεν θα με πεις εμένα. Εγώ λέει 100. Και μιλάνε τώρα παππούς, άκου. Φοράει πουκάμισο από μέσα. Γυαλί, καφέ, Ray-Ban. Τώρα ο άνθρωπος ήταν 80 χρονών, καλοστεκούμενος, πολύ ωραίος. Ναι, φαινόταν, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος ήταν κοσμογυρισμένος της νύχτας, ζάριο ζάρι κόκαλο, ξέρω εγώ. Ήταν
3: μπουγάς, έτσι.
2: Ναι, ήταν πολύ πλανητάρχης, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και λέει, δεν θα φύγετε. Όχι, ψέματα που ήμουν. Λέει, δεν υποκλείεται. Λέει, έχει μέσα, λέει, φρούτο. Δεν έχει. Τον ανοίγω, τον ανοίγω να το δει και λέει.
3: Φιστίκι.
2: Φιστίκι. Μιλάμε για φοβερό παππού, ο οποίος μας τάισε από 10 γλυκά τον καθένα. Και στο τέλος λέει, τώρα θα πάρετε και τίποτα. Και λέει αυτός, εάν δεν βάλε 750 γραμμάρια. Δεν λέει ένα κιλό. 750 γραμμάρια.
3: Μα καπίρα για μένα, δεν πήρε κανείς άλλος. Δεν θα τα φάει.
2: Άστο, όχι, ήταν ωραία και τα γλυκά. Και σαν δεύτερο κέρασμα, σαν δεν ήταν αρκετά ωραία. Ο Κυριακίδης είχε κάνει ήδη καριέρα, λέει, σε Λούμπερ. Σας είδε, λέει, κομμένοι. Ναι, ακριβώς. Αν κάτι είδε σε εμάς, σας πούμε, είδε ότι ήμασταν κομμένοι.
3: Ήμασταν πολύ κομμένοι εκείνη την ώρα, ήμασταν.
2: Ναι, άστο. Τι άλλο να πούμε.
3: Είχαμε έρθει και από ταξίδι. Μας είδε εκεί ταξιδιώτες, λέει, πάτε.
2: Ναι, στη χαρά, άστο. Ναι, ήταν. Ωραία ήταν.
3: Φοβερά ήταν, τι πλάκα κάνεις.
2: Και στο γήπεδο.
3: Ναι.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα η ατμόσφαιρα. Ήταν
3: εμένα μ' άρεσε η ατμόσφαιρα.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Πρώτη φορά νομίζω είχαμε τόσο κόσμο στο Βόλο σε εκδρομή. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί.
2: Ναι, νομίζω. Δεν θέλω να πω.
3: Άλφα Εθνική. Πολύ λίγα μάτς είχαμε προλάβει να παίξουμε τότε με τον Ολυμπιακό που ήταν.
2: Είχε παλμό ο κόσμο. Είχε...
3: Ναι. Και μετά Β' Εθνική, εντάξει, πήρα πάει.
2: Γούσταρε. Πήρε τα πάνω του η ομάδα από αυτό. Πάλι είδαμε παίκτες να μιλάνε στην κερκίδα και να ζητάνε να. Να ανέβουμε, να τους ανεβάσουμε και αυτούς. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε τους παίκτες τι θα είναι μετά. Ο προπονητής ήρθε.
3: Ναι.
2: Ο κόσμος τους αγκάλιασε.
3: Πρώτη φορά που οι παίκτες δηλαδή ήρθαν στον κόσμο και αυτό που λες. Χειροκροτήθηκαν.
2: Μαθαίνονται δηλαδή, με τα παιδιά δεν ξέρουν, ρε παιδί μου, και φοβόντουσαν.
3: Πήραν μια γεύση από αυτό που είναι πραγματικά ο Ηρακλής. Πώς να το πούμε. Δηλαδή,
2: πήραν μια γεύση ότι. Και... Πήραν μια γεύση και οι παίκτες, αλλά πήραμε και όλοι μας ότι αν όλοι είμαστε μια γροθιά, δεν φοβόμαστε τίποτα.
3: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
3: Ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Δηλαδή, ο κόσμος να είναι στη θέση του, ο προπονητής να κοιτάζει το κάθε αντίπαλο να δει πώς πρέπει να παίξει κλπ.
2: Όλοι πεινάσανε, φίλε. Όλοι πάστες ψάχνουν. Όχι, δεν υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που φάγαμε. Παιδιά, δεν θα βρείτε νομίζω τέτοιο πράγμα εδώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Είναι ωραίο σαν γλυκό.
2: Είναι νόστιμο. Αυτά νομίζω. Αυτά είδαμε, αυτά ζήσαμε.
3: Ναι. Η διαφορά από τις άλλες ομάδες που τέλος πάντων θεωρητικά θα έχουμε τον ίδιο στόχο είναι το αυτό που λέμε ειδικό βάρος. Δηλαδή το βάρος της φανέλας, η διαφορά του κόσμου που είναι ο κόσμος στο Ηρακλή επίπεδο Rich 4, ας πούμε, και παραπάνω ενδεχομένως. Και θεωρώ ότι και αυτά θα είναι πράγματα που θα παίξουν πολύ ρόλο στο τέλος. Και με την τελευταία εμφάνιση, δηλαδή αυτή στο χθες, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Όντως συμφωνώ ότι η ομάδα μπορεί να είναι play out, μπορεί να είναι play in, δεν ξέρω. Αν είναι στα play out, δεν θα είναι. Θα είναι ο ατρόμητος πέρυσι.
2: Ναι, που ήταν επί της ουσίας τελειωμένος, αδιάφορος ήταν που μπήκε. Ναι.
3: Μακάρι να μην είναι έτσι, θα πω, γιατί αν είναι η ομάδα αδιάφορη, μάλλον αν είναι ο κόσμος αδιάφορος, να το πούμε πιο σωστά.
2: Ναι, πες ολοκλήρως.
3: Αν είναι ο κόσμος αδιάφορος στα play out, δεν θα πάει και γήπεδο. Δηλαδή θα είναι λίγο ανιαρέα εκείνα τα μάτια στο τέλος.
2: Ναι.
3: Αν καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή μέχρι να. Άμα εξασφαλίσουμε νωρίς ότι σωθήκαμε, μετά δεν θα. Ενώ αν είμαστε στην φάση 5-8 και στα play-off, που θα είναι λιγότερα μας βέβαια, θα έχει παλμό. Ήδη ο Ηρακλής έχει δώσει άλλο χρώμα στο.
2: 100%. Αυτό που είχε πει ο πρόεδρος, ότι θα δώσουμε παραπάνω ντέρμπι, θα δώσουμε.
3: Ακόμα δεν είμαστε εκεί.
2: Δεν δώσαμε τα ντέρμπι αγωνιστικά στην ΑΕΚ, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτό είδαν στην Αθήνα, είδαν πανελλαδικά ότι ο Ηρακλής είναι εκεί, κατέβασε κάτω παραπάνω από 500.
3: 500 ήταν στην Κερκίδα.
2: Γιατί εγώ και βίντεο είδαμε παλού και τέτοια. Υπήρχαν χίλια άτομα σχεδόν του Ηρακλή να είναι κάτω. Φοβερή Κερκίδα. Τους βγάζανε βίντεο όλοι τους. Ακόμα λένε. Είδαμε 3.000 σχεδόν κόσμο, 2.500-3.000 στο Βόλο.
3: Με έκανε εντύπωση που.
2: Είδαμε σχεδόν 4.000 στις Σέρες.
3: Έγραψε άρθρο το Σπόρ 24 για τον κόσμο του Ηρακλή. Τώρα λέω το μέσο γιατί με έκανε θετική εντύπωση. Και όταν μας κάνει κάτι θετική εντύπωση, πρέπει να το λέμε σε αυτό το σύλλογο. Που έγραψε στο Σπόρ 24 ο Άρης ο Νικολακόπουλος για 2.500 κόσμο. Που οι περισσότεροι. Δηλαδή εδώ στις Σέρες ο Πουρπουπού είχε πει για 1.000 άτομα.
2: Εντάξει τώρα, μην το ψάχνεις τώρα. Εδώ θέλουν να κάνουν εκπομπή, λέει. Μπορούμε να τις κάνουμε. Θες να κάνουμε travel εκπομπή με.
3: Να κάνουμε.
2: Να κάνουμε travel εκπομπή σε εκτός έδρας παιχνίδια.
3: Πες τον Αρναούτογλου του φίλου σου.
2: Να το κάνουμε, να κάνουμε εκπομπή.
3: Ναι, να έρθει κι αυτός όμως.
2: Άμα τρώμε και τρεις, εγώ εσύ και ο Αρναούτογλου. Δεν θα μείνει τίποτα να ξέρεις. Δεν θα μας δέχονται ταβέρνες στο λόγο με τίποτα.
3: Γιατί να μην μας δέχονται.
2: Δεν θα έχουν, θα μείνουν από στόκ.
3: Εντάξει, αυτό θέλουν.
2: Θέλουν, εντάξει, θα κάνουμε τζίρο. Ναι, σωστό, σωστό έτσι πως το θέτεις.
3: Τι τα δώσουν σε. Άμα τα δώσουν και σε ένα τραπέζι, είναι καλύτερο γιατί θα τελειώσουν πιο μια ώρα αρχικά να πάρει σπίτι τους.
2: Μα το έχεις καταλάβει ότι όταν παραγγέλνεις μετά από ένα-δύο λεπτά σου χαμογελάει πολύ σε λίγο τώρα.
3: Και εσείς πάντα το
2: προσέξει. Το έχω προσέξει πάρα πολλές φορές.
3: Εσείς πάντα να αφήνετε μένα παραγγείλω.
2: Φέρε.
3: Θέλετε να μου βρείτε γυναίκα. Δηλαδή.
2: Γιατί όχι.
3: Εντάξει, όχι, για να το ξέρω το λέω. Δεν είναι ότι.
2: Γιατί όχι. Θα το κάνουμε και χρυσό κουφέτο θα το κάνουμε εκτός από travel την εκπομπή.
3: Τότε να βρούμε μαγαζιά που όχι να έχουν καλό φαγητό, να έχουν ωραίες σερβιτόρες.
2: Εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει. Μην γίνει ταξιδιωτική εκπομπή.
3: Για
2: εντός έδρας.
3: Ναι, μακάρι. Τέλος
2: πάντων. Ας κλείσουμε σιγά σιγά.
3: Blog away days.
2: Okay. Έτσι μου αρέσει να έχουμε ωραίες μέρες. Να μπορούμε να λέμε και κάτι άσχετο, ας πούμε. Έτσι.
3: Και τη διεύθυνση να σας στείλω λέει Φλωρεντίνος.
2: Ναι, είμαστε να έχουμε αυτό το θετικό κλίμα, ρε παιδί μου.
3: Αυτό μετά τη φάγαμε, μετά η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμασταν σκασμένοι από πριν. Ναι,
2: αυτό έλειπε, ρε, να φάγαμε να το
3: φάγαμε. Αλλά είχα μετά. Εγώ σχέδιο, αλλά δεν.
2: Εγώ δεν μπορούσα.
3: Άλλη φορά.
2: Εγώ δεν μπορούσα. Να κλείσουμε σιγά σιγά.
3: Ναι, ναι, να κλείσουμε, δεν έχουμε και γραμμή. Να πάμε να
2: κάτσα
3: φάμε.
2: Κάτσα φάμε.
3: Μάλιστα και εμένα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που για μια ακόμα εκπομπή μας στηρίξατε. Για τα μηνύματά σας.
3: Όλοι like και follow.
2: Super chat. Α, ναι. Subscribe στο κανάλι. Like στο βίντεο.
3: Μπράβο.
2: Hype.
3: Hype έχουμε.
2: Hype. Έχουμε hype.
3: Hype. Hype. Τελειώσει το live.
2: Hype. Όλα τα. Εγώ τα ψάχνω. Τι νομίζεις. Hype.
3: Ακολουθούμε τα social του Ιταρό
2: 100%.
3: Όλα.
2: Και 1000 χρόνια Ηρακλής.
3: Έτσι.
2: Τι άλλο λοιπόν,
3: να πούμε και ένα για την επόμενη εκπομπή. Επειδή το μάτς μάλλον, όχι μάλλον, θα είναι Δευτέρα. Μια σκέψη που έχουμε είναι να την κάνουμε σαν pre-game. Δηλαδή να γίνει Κυριακή βράδυ σε λογική pre-game. Θα το δούμε όμως μέσα στην εβδομάδα. Αν θα γίνει έτσι διαφορετικό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ που λέει στη Γιάννα πήγαμε Βασίλη στα παλιά. Έτσι. Στη Γιάννα και στον Νίκο. Ο Νίκος και η Γιάννα είναι. Μπράβο.
2: Καλό.
3: Βράδυ στην πλατεία των παλιών είναι.
2: Τι να σου.
3: Ωραία.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Κοντίτο The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Κοντίτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

ξεκάθαριστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.